0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

y a ti que tiemble allí en tu boca.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρώτος σταθμός του σήμερα, Δευτέρα, το Σαν Φραντσίσκο, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες στη Silicon Valley. Βασικός στόχος των επαφών του Πρωθυπουργού, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Το βράδυ εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενωμένη η Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφού το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε πάντως ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Σε βαθιά οικονομική κρίση το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν. Η Ιρανική οικονομία, που εξαρτάται σημαντικά από τις εξαγωγές πετρελαίου, δέχεται παράλληλα πιέσεις από τις διεθνείς κυρώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχή σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Good morning to the travelers to Paros, Naxos, Ios and Santorini with Myra.
0: Good morning.
1: Φεύγει γκρουπ.
0: Good morning.
1: Φεύγει γκρουπ τουριστών και yes. πηγαίνει στα νησιά.
0: Enjoy the sun, the sea, the sunset. the Cyclades. The Cycladic, πώς το λένε, τοπίο.
1: And the appetizers and the good food. Good food.
0: Ακόμα έρχονται.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, έχει.
0: Τέλεια, κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, Start News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Σε αγγλόφωνο.
0: Θα είμαστε σε ελληνόφωνο. Επιστρέψαμε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα και ο 21 Σεπτεμβρίου. Πάει και Σεπτεμβρίος.
1: Να πάει.
0: Και τώρα, αυτό το ζέστη που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ξεχάστε το.
0: Ναι, τελειώνει. Γιατί έχει μπει το φθινόπωρο. Εντάξει, έχει κάνει φθινοπωρινό καιρό. Λίγο. Ναι, και τώρα θα κάνει ακόμα περισσότερο.
1: Φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι, γιατί έχει μεγάλες εναλλαγές. Δηλαδή, το βράδυ η θερμοκρασία, ας πούμε, πέφτει.
0: Βέβαια.
1: Πολύ. Έχει το δροσό. Μεσημέρι μπορεί να έχει κοντά στους 30
0: ναι.
1: Ή λίγο λειψό 30, εν πάση περιπτώσει, αλλά τις νυχτερινές ώρες πέφτει η θερμοκρασία αρκετά. Άρα, ναι, οκ. Okay.
0: Και το πρωί έχει δροσούλα, εντάξει.
1: Και το πρωί έχει δροσούλα.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Ήρθαμε με 19 βαθμούς σήμερα. Βέβαια. Ας πούμε.
0: Λοιπόν, προσέξτε, δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber.
1: Βέβαια.
0: Ert News, γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το radio μετά. Και radio, και το έχει το radio. Λοιπόν, Ert News, κενό, radio, και το βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και το άλλος τρόπος είναι πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Το Viber το ξέρουν ήδη, το παίζουν στα δάχτυλα. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολυλακωνίας με 22 βαθμούς που μας στέλνει. Ο Κώστας ήδη, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Εξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς. Πρώτη-πρώτη στα μηνύματα στο Messenger είναι η κυρία Ποθητή από την
0: Σαντορίνη.
1: Καλημέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Η Κυριακή από την Καλαμάτα μας λέει έχει ήδη 22 βαθμούς. Στην Καλαμάτα. Εμείς έχουμε λιγότερο εδώ.
0: Τώρα ήδη.
1: Εμείς έχουμε λιγότερο, ρε παιδί μου. Στην Ξάνθη 16 μας ενημερώνει η φίλη μας η Φωτεινή.
0: Ωραία.
1: Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη επίσης 17. Πολύ Ξάνθη μας ακούει σήμερα.
0: Σήμερα λοιπόν θα έχει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις και βροχές και τοπικά καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, Θεσσαλία, την Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και ίσως και στα Επτάνησα από το μεσημέρι και μετά. Θα έχει λίγη σκόνη στο Αιγαίο, χωρίς όμως να επηρεάζει την υπόλοιπη χώρα, μόνο εκεί θα έχει σκόνη.
1: Don't worry, my friends.
0: Yes. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο 12 έως 31, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 30 βαθμούς και στις Cyclades 19 to 30 degrees. Εντάξει, θα έχει.
1: Celsium.
0: Celsium.
1: Not Fahrenheit. Celsium.
0: Ναι,
1: όχι, λοιπόν, να το ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, γιατί έχουν μάθει να υπολογίζουν σε Fahrenheit.
0: Βορειοανατολικές διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειες βορειοδυτικές 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική δεν θα έχει τίποτα το φοβερό. Θερμοκρασία με 17 έως 31 βαθμούς.
1: Χθες είχε μια ωραία συννεφούλα.
0: Είχε, ναι. Και στη Θεσσαλονίκη 17 έως 33. Από το πρωί.
1: Ό,τι έπρεπε για να νούλια ήταν αυτό.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Έκανα εγώ να
1: νούλια. Καλημέρα, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στο Δημήτρη, δεν φταίει εσύ. Τα σύννεφα.
0: Τα σύννεφα. Ναι.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Λάρισα, 17 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος τελείωσε τώρα τη βάρδια τη δουλειά στη Λεπτοκαριά.
0: Ναι.
1: Και σχόλασε και πάει Κατερίνη. Καλό δρόμο να έχεις. Με 21 βαθμούς στην Εθνική Όδο.
0: Όλα με το καλό,
1: αυτή,
0: ναι,
1: την ώρα.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλημέρα και στη Μέρη από το Ανόβερο, Γερμανίας με 12 βαθμούς και τιμή ντίζελ στο φθηνότερο πρατήριο 1,49. Θα πέσουμε στα βαριά φέτος, νομίζω.
0: Είναι ψηλά.
1: 1,499. Λοιπόν, εντάξει, καλά είναι.
0: Ναι.
1: Καλά είναι. Καλά να λέτε.
0: Ναι, καλά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και χρόνια του πολλά.
1: Ναι.
0: Και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, βεβαίως, δεν το συζητάμε.
1: Κύριε Παναγιώτη, τι είναι το δεξί κανάλι?
0: Τι λέει?
1: Ξέρω εγώ, ρωτάει, συμβαίνει κάτι με το δεξί κανάλι? Τι να σας πούμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρουμε τι. Ναι. Ναι. Διευκρινίστε μας λίγο να ξέρουμε τι λέτε.
0: Είναι, λοιπόν. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Α, στο ραδιόφωνο.
1: Στον ήχο, ο ήχος. Έχει πρόβλημα ο 12 καναλή.
0: Εμάς δεν έχει, αλλά κάντε...
1: Όλα τα παντεσιόμετρα δείχνουν στο πικ.
0: Κλείστε και ξανανοίξτε το ραδιόφωνο.
1: Κάντε, να βάλετε dab.
0: Κάντε reset.
1: Αν έχετε ψηφιακό ραδιόφωνο, βάλετε το dab.
0: Ναι.
1: Το dab μεταφράζει και από τα ελληνικά στα αγγλικά, όχι. Τι απλά έχει κρυστάλλινο ήχο. Ναι, ωραία, παιδί μου, δεν κάνει κάτι άλλο.
0: Το dab σου λέει και τις ειδήσεις.
1: Σου λέει και τις ειδήσεις.
0: Βέβαια.
1: Θα στις λέει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ακόμα, σε λίγο.
0: Είναι,
1: χρόνια πολλά στον Ιωνά.
0: Ναι, είπαμε.
1: Ούτε τον είπα.
0: Τώρα το είπα, δεν με προσέχεις.
1: Μιλούσα με τον Γιάννη για το κανάλι. Είπα.
0: Πιο πριν.
1: Όχι, πιο πριν θα,
0: ναι.
1: Τα έχω ακούσει όλα.
0: Ναι, ναι,
1: τα έχω ρουφήξει.
0: Ναι.
1: Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Την ημέρα της ανεξαρτησίας γιορτάζουν η Μάλτα από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζε από τη Μεγάλη Βρετανία, η Αρμενία από τη Σοβιετική Ένωση. Μπράβο. Είναι η μέρα του δένδρου στη Βραζιλία. Είναι σχολική εορτή με οικολογικό περιεχόμενο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα.
0: Και βγαίνουν και φυτεύουν δέντρα.
1: Ναι, και εγώ ενθαρρύνομαι και εγώ φυτεύω και κάποια
0: δέντρα.
1: Τα καταστρέφω.
0: Φυτεύεις δέντρα.
1: Έχω φυτέψει δύο εσπεριδοειδή, πήγανε στράφη όμως. Ή τα έπνιξα ή τα έκαψα. Ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα της άνοιξης στην Αργεντινή και η μέρα των μαθητών στη Βολιβία. Τώρα, επειδή με ιντρίγκαρε, λέει η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Δεν πρέπει να πούμε στους ακροατές τι είναι ο Νικόλαος Καπετανίδης. Λοιπόν, είναι Πόντιος δημοσιογράφος. Με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, της ΠΟΕΣΥ, ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης σε μια εκδήλωση που είχε γίνει το 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας του, αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπήρξε υπέρμαχος της Δημοτικής στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς Πόντιους αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε
0: Ατρόμητος,
1: για την προστασία
0: λοιπόν,
1: του ελληνικού στοιχείου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τιμάται η μνήμη του
0: καλά
1: σήμερα.
0: Καλά έκανες και το πες.
1: Βέβαια τώρα, ακούνε.
0: Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Έπαιζε μαντολίνο ο λοφαγός Κορέλη εκείνη την ώρα. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.
1: Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, επιδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία.
0: Τους διώξαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ράους.
1: Ευχαριστώ, Καταλήνα, ναι, για τη διόρθωση.
0: Ναι. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33.
1: Συγγνώμη.
0: Τι.
1: Άνω τελεία. Πώς που λένε. Ο Χρήστος λέει: χτύπησα μια ζεστή κβαντική ολιστική τυρόπιτα τώρα από το φούρνο όλα τα λεφτά.
0: Παιδιά, το τι.
1: Είναι που τελείωσε τη βάρια και γυρνάει στην Κατερίνη, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Ολιστική, όχι, κβαντική σκέτη. Ολιστική κβαντική. Έχει άλλη.
0: Δεν μπορώ να το δείξω κιόλας.
1: Άλλη γεύση.
0: Δεν μπορώ να το δείξω γιατί εγώ χτύπησα χτες μια κβαντική ολιστική καραβιδομακαρονάδα.
1: Μου το δείχνει.
0: Ναι, το
1: εμένα
0: το Διονύση, ναι, τι να κάνω.
1: Εμένα μου το δείχνει, έτσι να με τσιτώνει. Λοιπόν, το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης αν σήμερα ζητούσε την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
0: 1971, τόσο παλιά, δεν το θυμάμαι, ξέρω ότι είναι τόσο παλιά αυτή η ταινία. Κάνει πρεμιέρα σκηματογράφου στη ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία. Ναι.
1: Το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Οργάνωση.
0: Έλα ρε Παναχαϊκάρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Λέοναρντ Κοέν το 1934, ο Νίκος Πουλατζάς το 1936, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, και το 1950 ο αγαπημένος μας Μπιλ Μάρεϊ. Χρόνια πολλά, happy birthday, Μπιλ Μάρεϊ.
1: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1847 ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας, διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης, όπως σας προείπαμε, και το 1937 ο Ιωάννης Σικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Τώρα.
0: Στα τη επικαιρότητα. Δεν θα γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να γίνουν. Θα γίνουν όμως μέσα αύριο μεθαύριο το πολύ.
1: Γιατί δεν θα γίνουν
0: σήμερα. Γιατί κάνουν ακόμα τις διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια, έμαθα. Δηλαδή δεν έχουν ολοκληρώσει. Για να δουν πόσο χαμηλά θα είναι και το. Δεν θα τους είπαν, θα τους ζητήσουν να βάλουν πλάτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και κάνουν το ακόμα τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι ζήτημα ημερών, δηλαδή να τα ανακοινώσουν. Έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει ακόμα.
1: Δεν έχει ξεκινήσει, τον Οκτώβριο ξεκινάει.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι τα μέτρα, όπως και να έχει, θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου, ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: οπότε,
1: ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, που μας έχει στείλει μια ελαιογραφία σε ακουαρέλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ζωγραφιά.
0: Ωραία.
1: Παστέλ σε ακουαρέλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούν στη ζωγραφική.
0: Σαν αληθινή
1: είναι, ναι, ωραία. Πολύ ωραία είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Τον Παπαγιώργη, δηλαδή, από την φανίλα ορεινής ναυαρχίας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Που στέλνει καλημέρα και στην αδελφούρα τη Σταυρούλα. Στη Λάκουλα της Ιταλίας, που το είπε το Σάββατο. Πίνει τον καφέ τη για να πάει στη δουλειά στη Ρώμη. Και μας ακούει. Δηλαδή θα την ακούσει την καλημέρα, Παπαγιώργη, να το ξέρουμε.
0: Θα την ακούσει, ρε, εσύ. Ναι. Άμα το και να τη λέει τώρα.
1: Μας ακούει στη Λάκουλα, δηλαδή.
0: Ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Πού θα ξεκινήσουμε, θες να ξεκινήσουμε, θα πάμε και στη Γερμανία σήμερα, θα σας πάμε αργότερα, γιατί έχουν εκεί προβλήματα πολύ μεγάλα.
1: Τι προβλήματα έχουν? Τις επιλογές τους έχουν. Τι σημαίνει προβλήματα?
0: Εντάξει, προβλήματα έχουν οι κυβερνώντες.
1: Τι λέμε εμείς?
0: Όχι οι Γερμανοί, οι κυβερνώντες έχουν προβλήματα.
1: Οι κυβερνώντες έχουν
0: μεγάλα προβλήματα. Όχι, λέω τώρα.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντωνία.
0: Ναι. Κάποιοι έχουν προβλήματα εκεί. Και αυτοί που δεν θέλουν το ΕΦΔΕ έχουν προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ψηφίζουν εκείνη επιλογή των πολλών ότι το θέλουν όλοι.
1: Καλά των πολλών. 0, κάτι έχει από τους δεύτερους. Το Σάββατο που φύγαμε.
0: Ναι, αλλά καταποντίστηκαν οι κυβερνώντες.
1: Ναι, την Παρασκευή και το Σάββατο που φύγαμε. Είχαμε φύγει με τα γκάλο που να δείχνουν πρώτο το S5.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βγήκε πρώτο το S5, βγήκε το AFD.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Βέβαια, λέγανε ότι θα ήταν μάχη στήθος με στήθος. Mm. Το λέγανε αυτό,
0: ναι,
1: για
0: να
1: μην λέμε ότι πέσαν έξω τα γκάλοπ και αυτό, βέβαια, και αρχίζουμε τώρα γενικεύσει και τέτοια. Λοιπόν, λέγανε ότι ήταν μάχη στήθος με στήθος, αλλά φαινόταν ότι το S5 είχε πάρει λίγο κεφάλι υπό τον φόβο, επειδή είχε βγει στην Ρινανία, Σαξονία, κάτω, πάνω, μας περιπτώσει, είχε βγει το AFD. Αλλά δεν ίσχυσε αυτό, επικράτησε το AFD. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι το FD και το S5 που είναι τσίμα-τσίμα στην Πομερανία. Μας αρέσει αυτή η λέξη. Μας θυμίζει και τα σκυλάκια. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες, ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Μέρτς, το CDU, πήγε 5,5%.
0: Καταποντίστηκε.
1: Δηλαδή, μέχρι κάποια ώρα πάλευε να μπει στη Βουλή. Μπορεί και να έμενε και εκτός Βουλής. Δηλαδή, εντάξει, και εδώ έχουμε δει κόμματα εξουσίας που στις επόμενες εκλογές να εξαφανίζονται, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Όχι έτσι,
1: να πάνε κατευθείαν για εκτός. Ναι. Να μείνουν εκτός Βουλής, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τοπικού κοινοβουλίου, έτσι. Για να κανονίσουμε.
0: Είναι τοπικές εκλογές.
1: Είναι τοπικές εκλογές.
0: Αλλά πλέον πάβει να είναι μεμονωμένο περιστατικό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή δεν είναι. Είναι επαναλαμβανόμενα.
1: Ναι, είναι επαναλαμβανόμενα. Από την άλλη πλευρά, στο Βερολίνο βγήκε τον Ντελίνκε. Αυτό το είχαν βρει οι δημοσκοπήσεις. Μας το είχαμε πει, δηλαδή, ήδη από το Σάββατο που συνομιλούσαμε με τον φίλο μας, τον υποψήφιο των Πράσινων, που μας έλεγε ότι το Βερολίνο φαινόταν ότι θα βγει. Είχε ρεύμα
0: το
1: Ντιλίνκε. Το οποίο Ντιλίνκε σε επίπεδο γενικώς ομοσπονδιακής Γερμανίας, για παράδειγμα, δεν αθροίζει πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 7%. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λίγο λάθος.
0: Το θέμα ποιο
1: θα
0: είναι.
1: Θα μας διορθώσει φίλοι μας από το Ανόβερο. Ναι.
0: Το θέμα ποιο είναι? Ότι πανηγυρίζουν στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Για τη νίκη του ΑΕΦΤΕ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν αυτό το κόμμα στη Γερμανία, θα έπρεπε λίγο να προβληματιστούν βλέποντας τους Ρώσους να πανηγυρίζουν για την νίκη.
1: Μα όχι, για αυτούς είναι καλή η Ρώση.
0: Όχι, για όλους, δεν φαντάζομαι.
1: Εδώ έβλεπα μια τοποθέτηση ακόμα και στελέχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια κυρία Αλμπανέζε, η οποία έλεγε ότι για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν φταίει ο Πούτιν, δεν φταίει η Ρωσία, φταίει το ΝΑΤΟ. η οποία είναι τώρα στέλεχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι. Είναι για αυτή την απαξίωση των θεσμών που λέμε κατά διαστήματα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καλημέρα, κυρία Πέπη. Καλή εβδομάδα. Χθες είχε πάει Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε φωτογραφία μια τριήρη. Έχεις Σαλαμίνα τριήρης ακόμα? Θα είναι κανένα ομοίωμα. Θα έχουν.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Γιατί original. Ναι. Θα έχει χαλάς. Μένει, δεν μένει. Αφήστε που ξέρετε πόσες τριήρες υπάρχουν στο βυθό.
0: Η κυρία Αλμπανέζε δεν είναι τυχαία.
1: Δεν είπα εγώ την τυχαία.
0: Όχι, να πούμε τι κάνει στον ΟΗΕ. Γιατί είπε ότι είναι μια κυρία στον ΟΗΕ. Είναι
1: στέλεχος, είπα στέλεχος.
0: Ναι, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.
1: Λοιπόν, ναι. Οπότε είναι λογικό να γιορτάζουν οι αευδίτες, ας πούμε. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που οι Ρώσοι λένε Ναζί τους Ουκρανούς, αλλά τους Γερμανούς νεοναζί δεν τους λένε Ναζί. Τους λένε Ελπίδα. Διάβαζα εντωμεταξύ μία ανάλυση.
0: Δεν ξέρω καμία σχέση.
1: Για το πώς, ρε παιδί μου, τι επηρεάζει τους ψηφοφόρους, κυρίως αυτού του κομματιού δηλαδή.
0: Πώς επηρεάζονται και ψηφίζουν ΑΕΒΔΕ δηλαδή.
1: Προς την Ανατολική Γερμανία.
0: Πώς αποφασίζουν, ναι, πώς.
1: Λοιπόν, λένε ότι υπάρχει μία αποεπένδυση γενικώς στη Γερμανία. Δεν πηγαίνει καλά η οικονομία. Έτσι δεν είναι πλέον αυτό που ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Έτσι
0: όχι,
1: δεν πάει καλά.
0: Δεν είναι.
1: Λέμε, είναι στα πρόθυρα της ύφεσης ούτως ή άλλως. Ναι. Όταν ακούς για παράδειγμα ότι η Volkswagen θα απολύσει 50.000 και άλλους 50.000 μετά εργαζόμενους, έτσι, 100.000 εργαζόμενους, και ταυτόχρονα η Τέσλα του Elon Musk που στηρίζει το AFD με νύχια και με δόντια, κάνει επενδύσεις, παίρνει άλλα 1.000 άτομα προσωπικό και δίνει καλούς μισθούς, σου λέει αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα είναι αυτή. Και αφού ο AFD έχουν μάθει και από πατερούλιδες στο παρελθόν, λόγω ιδιοσυγκρασίας της Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν,
0: καλά,
1: αφού
0: μας λέει, μην έχουν ακόμα την ιδιοσυγκρασία.
1: Ο Elon Musk. Οι παλιοί έχουν.
0: Ποιοι οι παλιοί, πόσοι είναι οι παλιοί, έχουν περάσει 800 χρόνια από τότε.
1: Ναι, εντάξει, έχουν περάσει. Δεν έχουν περάσει 800. Ζουν ακόμα άνθρωποι που ζούσαν στην Ανατολική Γερμανία και την έχουν ζήσει και την έχουν γνωρίσει. Όχι, δεν είναι η μόνη. Είναι μία όμως μεγάλη μερίδα. Είναι και αυτή μία αξιοσέβαστη μερίδα. Και καθοδηγούνται από αυτό. Τώρα που λέμε για εκλογές, είχε εκλογές και στη Ρωσία.
0: Σταμάτα.
1: Μόνο αυτό λέω. Μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται να πω.
0: Εντάξει, να σας πούμε μια λεπτομέρεια ότι όλα τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν στις εκλογές υποστηρίζουν τον Πούτιν. Οπότε εντάξει, εδώ τελειώνει. Και εσείς που αγαπάτε τον Πούτιν, να το ξέρετε αυτό το πράγμα.
1: Μου,
0: δεν τον κουνάει τίποτα.
1: Ήταν ένα κόμμα. Γιάλοβα, Γιάβλοβα, δεν ξέρω εγώ τι ήταν. Το οποίο στην αρχή του είχαν επιτρέψει να κατέβει.
0: Ναι, μόνο,
1: είχε ένα 5% στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις κτλ. Έλα όμως που αυτό ήταν κατά του πολέμου και της εισβολής στην Ουκρανία. Και μετά άρχισε να τσιμπάει σιγά σιγά και είχε φτάσει στο 17% στις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπικά. Και μόλις ήταν το 17, το αποχώρησε να είναι στις εκλογές. Δεν ήταν υποψήφια. Κανένα. Τέρμα το υποψήφιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, 18 βαθμούς. Τώρα που λέτε για Γερμανία, τι εκλογές και τέτοια. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι ξεκίνησε το Oktoberfest.
0: Ναι,
1: ξεκίνησε
0: καλά,
1: και αυτό.
0: Καλά, αυτό κι αν είναι.
1: Ξεκίνησε Σεπτέμβριο το Oktoberfest.
0: Αυτό κι αν είναι.
1: Δεν είναι αυτό οξυμόρο?
0: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι
1: Σεπτέμβριο
0: ξεκινά,
1: το Oktoberfest.
0: Για να μπει μέσα στον Οκτώβριο με φόρα.
1: Έχουμε να σας πούμε κι άλλα. Θα σας το πούμε μετά όμως,
0: ναι,
1: τώρα
0: μετά.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη φίλη του έπειτα από καυγά. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες, μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Άνοδος αφεντέ και αριστεράς. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησης του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Μας λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μας, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, ότι ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, ότι πλάκα πλάκα αν στη Γερμανία είχαν εκλογικό νόμο σαν άνθρωπο της Ελλάδας να χαρίζει στο πρώτο κόμμα 50 έδρες, δύο κρατήδια στη Γερμανία θα είχαν αυτοδύναμη κυβέρνηση ΑΕΦΔΕ και ένα θα είχε αριστερά.
1: Άστα.
0: Άστα. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άλλο κύριο Παύλο, που λέει: σαν δημοκράτες που είμαστε, μην ξεχάσουμε να πούμε και για τους Γερμανούς που δεν ήθελαν τους κυβερνώντες και τώρα λύθηκαν τα προβλήματά τους. Δεν λύθηκαν τα προβλήματά τους. Φαντάζομαι, ειρωνικά το λέτε. 25 βαθμούς στο Καρλόβα στη Σάμο, μας λέει η Άννα. Τα θαλάσσια μπάνια συνεχίζονται. Προσοχή στις ξαπλώστρες. Θα πούμε και γι' αυτό μετά. Ο κύριος Αριστίδης μας καλημερίζει. Η δε μέρη που τη ρωτήσαμε κιόλας να μας πει από το Ανόβερο τι γίνεται. Λέει καταρχήν, όσον αφορά τα εκλογικά. Α, 2,499 είναι το πετρέλαιο.
1: Μα
0: όχι 1,499.
1: Μου φάνηκε λίγο αυτό που έλεγες, γιατί είναι πάνω από 2.
0: Μας πας στην καρδιά, ας πούμε, γιατί θα είχαμε διάφορους που θα λέγανε να πάμε στην Γερμανία να ψωνίσουμε βενζίνη. Λοιπόν, το Die Linke έχει σε εθνικό επίπεδο περίπου 11%, λέει. Η Volkswagen μεταφέρει τα εργοστάσια της στην Πολωνία. Αν δεν κάνω λάθος το ένα, το άλλο θα γίνει πολεμικό εργοστάσιο. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει τουλάχιστον. Ενώ η Tesla ανοίγει νέες αντιπροσωπείες αντεμανιτάρια για την κατάσταση στην αυτοκίνητο βιομηχανία της Γερμανίας. Και λέει, ποιο Οκτώβερφεστ το Σεπτέμβριο, οι άνθρωποι έβγαλαν ήδη στα σούπερ μάρκετ τα χριστουγεννιάτικα αγγλικά.
1: Ναι, παιδιά, έχουν βγει παντού.
0: Μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα, λέει, θα τα συγχαθούμε. Όσο για το Οκτώβερφεστ, με 6 ευρώ ένα λουκάνικο και μια φέτα ψωμί, βλέπω να κατεβάζουν ρολά πριν πει Οκτώβριο. Τόσο έχει, 6.
1: Τι έχει, 6 ευρώ. Τι έχει, 6 ευρώ.
0: Ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί. 6 ευρώ. Ένα λουκάνικο.
1: Συγγνώμη, παίρνει ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί.
0: Πώς παίρνουμε εμείς ένα καλαμάκι και μία φέτα ψωμί. Αυτοί παίρνουν ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και πώς γλιστράει.
0: 6 ευρώ.
1: Ναι. Εγώ άλλο προβληματισμό έχω, όχι τα 6 ευρώ.
0: Πώς γλιστράει.
1: Ναι.
0: Και η μουστάρδα που μπαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, ο Απόστολος λέει, όπως σας είχα πει,
1: ναι,
0: η Ουκρανία μπορούσε να έχει γίνει δεύτερη Ελβετία, αλλά ο Ζελένσκι φταίει για τον πόλεμο. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλάζουμε λίγο ωράριο, οπότε μπορεί να μας ακούει κιόλας. Ο δε ένας ακροατής που λέει Αντώνης Παπάγου, υπογράφει, η ΑΕΦΔΕ δεν είναι ναζιστικό κόμμα. Μην τα μπλέκεις και αφήστε τις αφιψηλού ηρωνίες. Περισσότερο κακό κάνετε με τον ανόητο αισθητισμό σας.
1: Τι είναι ακριβώς η ΑΕΦΔΕ, λοιπόν, για πείτε μας.
0: Το λένε οι Γερμανοί.
1: Όχι, πείτε μας, τι είναι η ΑΕΦΔΕ. Όχι, εξηγήστε μας εσείς που ξέρετε τι είναι η ΑΕΦΔΕ, αφού δεν είναι λοιπόν φασιστικό και ναζιστικό κόμμα. ΑΕΦΔΕ, λοιπόν, για πείτε μας.
0: Το λένε οι Γερμανοί.
1: Όχι, πείτε μας τι είναι η ΑΕΦΔΕ. Όχι, εξηγήστε μας εσείς που ξέρετε τι είναι η ΑΕΦΔΕ, αφού δεν είναι λοιπόν φασιστικό.

0: Άλλο αυτό. Αυτά στα ακούει ο κύριος Μπελέρης. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν για τις... μας ρώτησε ένας ακροατής. Α, μα μας είπε η Άννα. Το αναρωτιόμασταν και εμείς εσείς πριν μπούμε στο στούντιο. Με προσοχή τις ξαπλώστρες που έλεγε η Άννα.
1: Αυτό το που έγινε με τις ξαπλώστρες. Ναι.
0: Είναι δυνατόν τώρα να πλακώνεται για μια ξαπλώστρα. Γιατί δεν
1: όχι,
0: είχε άλλες ξαπλώστρες.
1: Όχι, περίμενε. Γιατί εγώ δει όλο το καλοκαίρι. Υπήρχε λίγο εκνευρισμός για τις ξαπλώστρες. Αλλά από το να υπάρχει εκνευρισμός μέχρι το να πιαστούν στα χέρια άνθρωποι και να ο ένας να πέσει νεκρός, ας πούμε, απέχει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, γιατί να τσακωθούν για μια ξαπλώστρα?
1: Εγώ επιμένω. Τσακωνόντουσαν.
0: Το καλοκαίρι που είναι φύσκα και γίνεται πατός με πατώσα και δεν ξέρεις πού να την κεφαλή κλείνει και ψάχνεις ξαπλώστρα, υπάρχει ένας εκνευρισμός. Ας το δεχτώ. Τώρα πρέπει να υπάρχει άπλα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, και τα να τις λένε εδώ ότι το θύμα, ο άνθρωπος που έπεσε νεκρός, έτσι, είχε πιάσει περίπου 6 ξαπλώστρες με τη γυναίκα του.
0: Οι δυο τους είχαν πιάσει 6. Περίμενα παρέα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, όπως και να έχει, δεν τσακωνόμαστε για τις ξαπλώστρες. Ναι. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα. Βασικά δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Αλλά δηλαδή να χαθεί μια ζωή έτσι για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, εντυπωσιάζει και η είδηση αυτή καθ' αυτή. Ο τίτλος της δηλαδή. Ένας 70χρονος, έναν 80χρονο.
1: 82χρονο. Ναι, 76χρονος, 82χρονος, ναι, διαφορά.
0: Λέω.
1: Και πιο μεγάλη ακόμα η άνθρωπη.
0: Δηλαδή. Να πεις, ας πούμε, ήταν τίποτα πιτσιρικάδες που βράζει το αίμα τους.
1: Ούτε εκεί δικαιολογείται.
0: Όχι, δεν δικαιολογείται, αλλά λέμε, επειδή το λέει πολλές φορές, το λέμε στην καθομιλουμένη. Βράζει το αίμα τους. Εντάξει, παιδιά είναι. Ναι. Αν δεν είναι έτσι. Ένας 17χρονος, ας πούμε, το που άνοιξαν τα σχολεία, μαχαίρωσε έναν άλλον, για παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να βρεθεί και να πει βράζουν το αίμα τους. Αν ο 70χρονος με το 80χρονο βράζει το αίμα τους. Βράζει. Καλό είναι. Υγεία να έχουν όλοι. Δεν το συζητούμε και να είναι και κοτσονάντι. Αλλά ρε παιδί μου, να φτάσεις να πλακωθείς για την ξαπλώστρα είναι λίγο παλαβό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 16 βαθμούς είχε η Ελασσόνα, να ξέρεις.
1: Μιας και έχεις πιάσει τα αστυνομικά.
0: Ναι.
1: Γιατί αστυνομικό σφύριζος ήταν αυτή. Χθες βρέθηκε νεκρή μια κοπέλα σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Η κοπέλα 25 ετών. Με τραύμα στο λαιμό. Και λίγα μέτρα μακριά ήταν και ο σύντροφός της 27 ετών, ο οποίος είπε ότι δέχθηκαν επίθεση, γιατί είχε και εκείνος ένα τραύμα στο στήθος, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι δέχθηκαν επίθεση και έτσι σκοτώθηκε το κορίτσι.
0: Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν η μισή αλήθεια.
1: Αποδείχθηκε, ναι, ότι ο ίδιος ομολόγησε ότι ο ίδιος τη δολοφόνησε.
0: Γιατί
1: τσακώθηκαν. Εδώ πάλι είναι αυτό. Τσακώθηκαν
0: και
1: θόλωσε, λέει.
0: Φούντωσε, λέει. Ναι,
1: θόλωσε ξαφνικά. Άλλο ένα στη λίστα. Άλλο ένα.
0: Η Βασιλική μας λέει καλημέρα. Συνταξιούχοι είναι η ξαπλώστρα, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Εντάξει, γράφουν σχόλια, το διαβάζω, ναι, έτσι. Τα εμβόλια δουλεύουν καλά. Ναι, γιατί πριν δεν γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Πριν τα εμβόλια.
0: Όχι, έχουν και το ιατρικό ιστορικό του καθενός.
1: Ναι.
0: Και ξέρουν, καταλαβαίνεις, τι έχει ο καθένας μας, εν πάση περιπτώσει. Και τι επηρεάζει και τι δεν επηρεάζει κτλ. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό φταίει. Ναι. Λες για το ότι βγαίνει η ΑΕΦΔΕ. Μήπως μας πει ο κύριος Αντώνης που ξέρει από τον Παπάγο. Μήπως φταίνε τα εμβόλια. Το ότι μπορεί να πήρανε καμία δόση, ξέρω εγώ, περίεργη.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Να τα ρίχνουμε όλα στα εμβόλια, θες. Τώρα που λέμε για εμβόλια.
1: Ναι.
0: Και το πάμε σε θεωρίες
1: νομοσίας.
0: Όχι, παιδί μου, δεν θα πω καθόλου γιατί. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο Twitter κυρίως, το οποίο καταγράφηκε στο Ιράν. Είναι μέσα από τα σύννεφα, φαίνεται ένα σαν σχήμα. Σκέψου πώς είναι το boomerang, αυτό που πετάμε και γυρνάει πίσω, ας πούμε, που είναι σαν γάμα αλλά με κούρμπα. Ένα τέτοιο πράγμα, τέτοιο σχήμα στον ουρανό, με φώτα μπλε και κόκκινα, τα οποία αναβοσβήνανε, και άσπρα φώτα αναβόσβηνε και αιωρούνταν στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Και αρχίσαν οι θεωρίες, τι είναι αυτό το πράγμα. Ήταν

0: Ένα αμερικάνικο αεροπλάνο που ήταν στημένο από πάνω stealth, δεν το βλέπανε και ξαφνικά, ας πούμε.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Άναψε τις προβολείς.
1: Ναι, υποτίθεται.
0: Όχι, όχι υποτίθεται. Όντως δεν φαίνονται.
1: Όχι, λέω.
0: Αυτά λοιπόν δεν έχουν προβολείς για να κάνουν την παρουσία του.
1: Τι έκανε, ανάψανε τα φώτα.
0: Αυτό δεν βάζουν καμία.
1: Τι.
0: Πώς βάζουν σιρήνες στα περιπολικά, για παράδειγμα. Άρα, αφού δεν ήταν τέτοιο, οι Ιρανοί δεν έχουν τέτοια τεχνολογία, λένε. Εκτός και αν απέκτησαν. Λοιπόν, μήπως ήταν UFO πάνω από το Ιράν και πήγαν να δουν τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα κάτω οι γηγενείς.
1: Δεν πάνε στο Ιράν συνήθως.
0: Πάντως γίνεται κακός χαμός με το
1: συγκεκριμένο. Τα UFO πάνε στην Αμερική.
0: Με το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, ποια UFO, ρε παιδιά.
3: Εμείς λέμε,
2: θα σας διακόψω, μιλάτε σοβαρά, λέμε.
0: Περιέγραφα πριν. Υπάρχει ένα βίντεο στο Twitter που κάνει θράψη τις τελευταίες ώρες.
1: Εξ λέγεται.
0: Το οποίο. Καλά. Το οποίο είναι.
3: Με το παλιό, ναι.
0: Ένα σαν σχήμα boomerang. Υπτάμενη συσκευή, μ' ακούσατε.
2: Συγγνώμη, μιλάω μόνο.
3: Εδώ, μιλάει.
0: Είναι μία συσκευή. Στέλαμε προσοχή. Μία συσκευή υπτάμενη, έτσι, δεν ξέρουν τι είναι, το οποίο είναι σε σχήμα περίπου πώς είναι το boomerang, τέτοιο, σαν γάμα αλλά με κούρμπα, και είναι στον ύπταται, σταθεροποιημένο στον ουρανό, με φώτα μπλε, κόκκινα και άσπρα, και αναβοσβήνουν. Αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει καταγραφεί στο Ιράν, αυτή τη στιγμή είναι το πιο trendy θέμα, ας πούμε,
3: στο Ιράν,
0: πάνω από το Ιράν, βεβαίως.
2: Περσία.
0: Και κανείς δεν ξέρει. Ποια Περσία, ρε παιδί.
1: Περσία είναι το Ιράν.
2: Είπες και το Twitter, το ex-Twitter.
1: Συγγνώμη. Καλά το πες. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι συζητάνε τι είναι αυτό, και επειδή κανείς δεν έχει αυτή την τεχνολογία, οι μόνοι που έχουν είναι οι Αμερικανοί και είναι, ναι, stealth, αλλά άμα ήταν stealth δεν θα αναβοσβήναν φώτα, ας πούμε, λένε ότι είναι εξωγήινο.
1: Γαλλικό ήτανε.
0: Καταλαβες.
1: Αφού είχε μπλε, κόκκινο και άσπρα.
0: Ναι. Έχουν και. Μπορεί να έχει και η Πολωνία, ξέρω. Όχι, άλλη χώρα που έχει αυτά τα χρώματα.
1: Όχι, όχι, γαλλικό ήτανε.
2: Ναι.
0: Όχι, Πολωνία έχει κόκκινο άσπρο.
1: Πέταγε κρουασάν στο λαό.
0: Αυτό συζητάγαμε τώρα.
3: Έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα?
0: Όχι, κανένα.
1: Δεν ξέρουμε. Είναι ανεξήγητο.
3: Είναι ανεξήγητα φαινόμενα.
1: Άλλο ένα φαινόμενο.
0: Επί του παρόντος.
1: Επί του παρόντος. Άλλο ένα ανεξήγητο. Τι κάνετε εσείς?
2: Στη σφαίρα των εξήγητων. Λοιπόν, πολύ ωραία. Καταρχάς, για να το πούμε αυτό, για να φύγει από την μέση, για να το πούμε έτσι κι αλλιώς. Αυτά τώρα βγαίνει ο αδερφός της Μακαρίτσας Νταϊάννα. Συγγνώμη, έτσι, Διονύση, αλλά δεν μπορεί να το πούμε.
0: Ελεύθερα.
2: Και λέει την ίδια αντιμετώπιση.
3: Παλαιό, πότε θα γίνει αυτή
2: η συζήτηση? Την ίδια αντιμετώπιση που είχε η Νταϊάννα και τα ίδια με τον Παράτσι, λέει, έχουν και χάρη με τη Μέγκαν. Δηλαδή και μιλούν τον άντρα της με τους πραγματευτάδες.
1: Να σου πω κάτι. Ξαφνικά τώρα ο αδερφός της Νταϊάννας τώρα θυμήθηκε να βγει, να πει βιβλία, αυτά.
2: 28 χρόνια μετά.
1: Τόσο ξεπερασμένα όλα αυτά.
3: Έχει δώσει και σπίτι στη Μέγκαν. Δηλαδή υπάρχει και μια, και ένας σύνδεσμος. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Εντάξει, το αριψού του είναι. Είναι η νύφη.
3: Είναι η
1: νύφη.
0: Παιδιά, λεφτά θέλει να βγάλει. Μόνοι σας είπατε, εσείς που συζητάτε αυτά και τα παρακολουθείτε, ότι έχει βγάλει βιβλίο. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Παιδί μου και Σπένσερ.
2: Λοιπόν, τώρα βγαίνει, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Άρα.
1: Δεν έχει βγει ακόμα.
3: Καλά, και λίγα περισσότερα όμως, η Κατερίνα, αυτοί που έχουν λεφτά ποτέ δεν
1: θα μου πει, ναι, ποτέ δεν είναι αρκετά.
3: Ούτε δεν αρκετά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Εγώ πάντως
3: τώρα πάντως πώς γίνεται η σύγκριση με την Μέγκαν και την Νταϊάννα, δεν ξέρω
2: καμία
3: τώρα
2: σύγκριση.
0: Σε καίει και σένα, Όχι, εντάξει, ρε. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά, ναι.
3: Κοίταξε τώρα, πάντα όμως σε αυτές τις συγκρίσεις δεν θες λίγο έτσι. Γιατί τώρα είναι το πρότυπο, ρε παιδί μου. Το πρότυπο.
0: Ποιο είναι το πρότυπο?
3: Έφυγε. Η Νταϊάννα.
2: Καλά, κοιτάξτε, δεν είναι και πρότυπο. Έχω κι εγώ τις αντιστάσεις μου, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει καμία σχέση με την άλλη.
3: Τώρα για τη βασιλική οικογένεια και γενικώ όλα τα ιωθώτα τα βασιλικά, η Νταϊάννα θεωρείται πρότυπο.
2: Μην ακούσει μακάρι τη Ελισάβετ, τι είπε Νταϊάννα πρότυπο, να ξέρει, θα τρέμει στον τάφο.
3: Όχι, Κατερίνα, εντάξει, μπορώ να πει γνώμη μου, με ρώτησε ο Διονύσης, οπότε.
1: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, η Νταϊάννα έκανε πράγματα. Χρησιμοποίησε, τέλος πάντων, έστω και για να πικάρει τον Κάρολο, χρησιμοποίησε αυτό την προβολή που είχε για να προωθήσει πράγματα.
3: Είχε μια λάμψη, ρε.
0: Δεν είχε μόνο προβολή, είχε και δημοφιλία.
1: Ναι, την αγαπούσαν πολύ, γιατί αισθανόταν ότι ήταν μία από το λαό. Είναι
2: χαρισματική, αυτό το συζητάμε.
3: Αυτό λέω, άρα δεν γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το
1: άλλο. Η μία ήταν χαρισματική, η άλλη είναι μια αποτυχημένη ηθοποιός, ας πούμε, που παντρεύτηκε έναν έκπτωτο πρίγκιπα.
3: Πω, πω, πω, πω.
2: Ναι, ρε, παιδί,
3: πολύ
2: μου,
3: βαριά.
2: Εγώ σου είπα, οι άλλοι θεωρεί λοιπόν ότι, πώς λένε οι μαμάδες πάνε στα κορίτσια τους, λένε εσύ θα γίνεις πριγκίπισσα κλπ. Λοιπόν, οι άλλοι το είχε πιστέψει, θα γίνει πριγκίπισσα.
1: Ναι.
2: Καμία όμως, άμα δεν λέει, άμα γίνεις πριγκίπισσα, γιατί δεν τον πας έτσι, ξέρεις τι, θα έχεις και πολλές υποχρεώσεις.
3: Θα έχεις και πολλές υποχρεώσεις.
2: Δεν πας το πεντάχρονο να πεις, θα έχεις πολλές υποχρεώσεις, άμα γίνεις πριγκίπισσα. Δεν το κατάλαβα ποτέ λοιπόν η Μέγαν. Ότι είναι πιο πολλές υποχρεώσεις από τα δικαιώματα που έχει τέλος πάντων.
0: Άρα αυτή είναι η δική της που δεν της είπαν από μικρή, από τα πέντε της δηλαδή, όπως λένε όλοι οι μπαμπάδες στις κόρες τους, ότι θα γίνεις πριγκίπισσα. Αλλά έχει και υποχρεώσεις. Άρα αυτοί είναι οι γονείς. Αυτό.
3: Να το πάλι. Πάλι οι γονείς, ρε παιδιά. Πάλι ευθύνη των γονέων.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Πάλι.
3: Με τίποτα δεν σωζόμαστε.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία για τίποτα, παιδιά. Σας το λέω να το ξέρετε. Επίσης, όλοι με ρωτάνε για την κβαντική ιατρική. Εμένα. Λέω, γιατί με ρωτάτε εμένα. Εμένα, ως τι με ρωτάτε.
0: Ως Κατερίνα, σαν
1: μου λένε,
0: Κατερίνα.
1: Μου λένε, τι είναι αυτό με την κβαντική, μου λένε αυτό. Τι είναι αυτό με την κβαντική. Με την κβαντική.
3: Δεν υπάρχει όρος ιατρικής κβαντική.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Μα βγήκε,
3: κβαντική φυσική υπάρχει.
0: Βγήκε η Ένωση Φυσικών.
1: Ναι.
0: Έτσι και το έχει πει. Δεν το λέει δηλαδή ένας επιστημονικός φορέας. Ότι κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει, αλλά για κάποιους. Αλλά γενικώς δεν υπάρχει. Αυτό.
1: Ναι, όχι, η κυρία Καριστιανού βγήκε και μίλησε και είπε ότι είναι το μέλλον και δεν ξέρετε εσείς.
0: Εντάξει, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε ή δεν ρωτήθηκε. Από ποια σχολή βγάζεις αυτό, που έχει ιατρική κβαντικής ιατρικής, σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου.
2: Εκεί που
0: δεν ξέρω αν ρωτήθηκε. Ιανουνάκη, μη με
1: τσιτώνεις. Εφαρμογές κβαντικής τεχνολογίας.
0: Ιανουνάκη κυκλοφορούν από κάτω. Και τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά ας τους Ανουνάκη ήσυχους. Λες να ήταν Ανουνάκη στο Ιράν, όχι.
2: Δεν ξέρω. Αλλά κοίτατε, παντός κοίτατε, ότι ο ανορθολογισμός στην ιατρική σε όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είχαμε, δεν πέφτουν τα σύννεφα, γιατί είχαμε μια έκρηξη την περίοδο της πανδημίας, που υπήρχαν χιλιάδες επιστήμονες, εταιρείες κλπ. Που παράγαν τα εμβόλια κλπ. Όλη αυτή τη διαδικασία και σου λέγανε και αυτά. Και υπήρχαν από την άλλη άλλες τόσες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια, το οποίο τα ζητούσαν. Κάποιοι άλλοι λέγανε να πίνετε υδροξυχλωροκίνη και θα γίνετε καλά. Δεν έγινε κανείς καλά με την υδροξυχλωροκίνη.
0: Δεν ξέρω. Βέβαια δεν έχουμε δείγμα ακριβώς πόσοι ήπιανε. Πόσοι άκουσαν και ήπιανε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Πέθανε κόσμο ανεμβολία στα νοσοκομεία. Λένε δεν πέθανε επειδή ήταν εμβολία του ο κόσμο. Μετά πόσοι βγαίνουν μετά και λέγανε επειδή κάποιο κόσμο πέθανε από καρδιά. Καρδιά είναι τα εμβόλια που κάνατε. Δεν πήγε κανείς να πει, ρε παιδιά, στατιστική να δούμε έστω, να δούμε αν υποστηρίζεται αυτό. Έχουν αυξηθεί αυτά. Όχι.
0: Όχι, μα έλεγε πριν από λίγο η Κατερίνα ότι στέλνουν ακόμα μηνύματα. Δηλαδή έγινε ο καυγάς με τους δύο ανθρώπους, τον 76χρονο και τον 82χρονο για την πολυθρόνα. Για την καρέκλα, για την ξαπλώστρα. Λοιπόν, μπαίνουν από κάτω και σχολιάζουν, φταίνε τα εμβόλια.
1: Δεν, παιδιά. Ναι. Στη δολοφονία της της κοπέλας από τον σύντροφό της.
0: Φταίνε τα εμβόλια.
1: Φταίνε τα εμβόλια. Άρε τα εμβόλια γράφουν από κάτω.
0: Εγώ έλεγα τις προάλλες, γιατί αυτό δεν είναι, να μην νομίζουμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Έλεγα τις προάλλες ότι για παράδειγμα ο ηγέτης του AFD, όχι τώρα στη Πομερανία, το προηγούμενο που είχε βγει πρώτη δύναμη, στη
1: Σαξονία
0: που ήταν που βγήκε πρώτη δύναμη, αυτός έγινε γνωστός ως αντιεμβολιαστής. Τότε με αυτό το θέμα απέκτησε τη φήμη του, εν πάση περιπτώσει, και έγινε εξέχουσα προσωπικότητα της πολιτικής ζωής, όπως προσπάθησαν και εδώ πέρα διάφοροι, αλλά δεν έγιναν. Θέλω να πω ότι αυτό οριζόντια.
3: Το επιχείρημα κρατάει ακόμα δηλαδή.
0: Βέβαια κρατάει. Πήγαινε μια βόλτα. Δες τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οξυχλωροκίνη που έλεγε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα ο Κώστας.
3: Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ τα έλεγε κάποτε αυτά.
0: Για τον Τραμπ λέμε. Απλά δεν θέλαμε να τον κατονομάσουμε. Για τον Τραμπ τα λέμε, ναι.
3: Να το πούμε, γιατί.
0: Το φέρνουμε απ' έξω, απ' έξω.
2: Άρα ο ανορθολογισμός, τέλος πάντων, είναι. Νικάει. Δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω πάρα πολλοί κόσμοι μας βλέπει. Και τι λέει, έλα να δεις, τέσσερις συστημικοί δημοσιογράφοι σε συστημικό μέσο μας μιλάνε για τη συστημική ιατρική. Ποιο είναι το αντισυστημικό, αυτός που έρχεται και μας λέει, κατάπιε έξω εγώ χλώριο, ξέρω εγώ, και θα καθαρίσει τα μέσα σου.
0: Είναι το γνωστό ερώτημα.
2: Πιστεύουν όμως, δεν αστείο, το πιστεύουν.
0: Είναι το γνωστό ερώτημα, το ζουν ανάμεσά μας ή ζούμε ανάμεσά τους. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό, το γνωστό προαιώνιο.
1: Τέλος πάντων, έχει επικρατεί αυτό που φαίνεται, είναι ότι έχει αρχίσει και γίνεται μία έκρηξη και πρέπει να το πάρουν χαμπάρι όλοι. Μία σε κάθε επίπεδο, στην πολιτική ας πούμε, φαίνεται με τις εκλογές αυτό στη Γερμανία. Δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό η άνοδος του ΕΦΔΕ σε ένα κρατήδιο. Πάει η σειρά το πράγμα. Αυτό.
0: Μπορεί να σχετίζεται με τον ανορθολογισμό.
3: Και γενικώς του αντισυστημισμού.
0: Του αντισυστημισμού, αλλά και του ανορθολογισμού που λέει ο Κώστας, για παράδειγμα. Αυτά τα δύο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, παντρεύονται. Δηλαδή είναι δεδομένο.
1: Και πρέπει αυτό να το δούνε κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι. Εντάξει.
3: Ποιοι να το δούνε.
0: Όχι, συγγνώμη. Όχι,
3: γιατί,
0: όχι πρώτα απ' όλα.
3: Γιατί ο κόσμος στρέφεται και προς αυτές τις κατευθύνσεις, ρε παιδιά.
1: Αυτό εντάξει, λέω πρέπει να δούνε.
0: Όχι, πρέπει να το δουν και οι πολίτες καταρχήν.
1: Και οι πολίτες, ναι.
0: Καλά, και οι πολίτες. Δεν είναι, όχι, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Γιατί στις εκλογές και στην ψήφο και οπουδήποτε οι πολίτες πηγαίνουν. Και αυτοί που δεν πηγαίνουν δια της εποχής τους το απεμπολούν το δικαίωμά τους. Αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πρέπει να, και οι πολίτες να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν.
1: Σκεφτείτε,
0: δεν είναι μόνο κάποια
1: από πάνω, ας πούμε. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι πολίτες. Τις αποφάσεις παίρνουν με την ψήφο τους.
0: Ναι, αλλά αν εσύ τις αποφάσεις αυτές τις κρίνεις ορθολογικά ή μη ορθολογικά, ναι, δεν είναι θέμα του
1: άλλο
0: από πάνω. Είναι θέμα δικό
1: άλλο
0: σου.
1: Θέλω να πω. Αν τώρα λοιπόν παραιτηθεί ο Μέρτς.
0: Ναι.
1: Και προκηρυχθούν και γίνουν προώρες εκλογές στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς είναι το σύστημά τους. Και εκλεγεί το ΑΕΒΔΕ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα προκαλέσει, πώς το λένε, σεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Παλιωρικά κύματα σε όλη την
1: σεισμό,
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σεισμό, προσέξτε τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται να συνεδριάζει το Eurogroup την προηγούμενη Δευτέρα και να λένε εντάξει, θα το δούμε. Μωρέ, θα το, αυτό,
3: ναι,
1: για,
3: αυτό
1: το, για τα κάψιμα, για τα θέρμανση. Ναι, θα το δούμε, θα το πάρουμε. Θα το δούμε σιγά, θα το μελετήσουμε. Θα το δούνε και οι ηγέτες της Σύνοδος στις 15 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου είναι αργά. Θέλω να πω ότι πρέπει να δείξουν, ας μην τρέξουν πιο γρήγορα, να δείξουν ότι τρέχουν πιο γρήγορα, ότι λειτουργούν οι θεσμοί, γιατί υπάρχουν θεσμοί. Να. Λοιπόν, αν δεν το δουν αυτό, για να το δουν, γιατί το θέμα τσέπης δεν είναι μόνο εδώ σε εμάς, είναι και σε άλλες χώρες.
3: Παντού και σε μεγάλο.
1: Και ειδικά στη Γερμανία.
0: Μας έλεγε τώρα ακροάτρια από το Ανόβερο ότι το πετρέλαιο κίνησης 2,499 στη Γερμανία.
2: Το δίζελ,
3: που αυτοί νομίζω έχουν ρίξει τον ειδικό φόρο.
0: 2,499.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λοιπόν, θα στραφούν στα άκρα.
0: Μα δεν είναι τυχαίο ότι το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί η ηγέτιδα του ΑΕΦΔΕ έκανε το τηλεοπτικό της σποτ μπροστά από ένα βενζινάδικο.
1: Πού θα το
0: από
1: κάνει?
0: Ένα πρατήριο. Έτσι, με πίσω της να έχει φόντο τις τιμές των
1: καυσίμων.
0: Γιατί
1: αυτή θα έχει μαγικό ραβδί και θα τα λύσει όλα.
0: Όχι, δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι ότι εμείς θα φέρουμε πάλι φτηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εκεί είναι το θέμα. Το οποίο κάποια στιγμή. Κάποιοι πρέπει να συνυπολογίσουν, μεταξύ των οποίων και οι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο κάποιο αόριστο, να συνυπολογίσουν ότι δημιουργείται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μια πέμπτη φάλαγγα που λέγαμε παλιά σε επίπεδο Ευρώπη σε σχέση με την Ρωσία, σε ένα πλαίσιο όπου οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν και έχουμε πλειάδα ηγετών Ευρωπαίων οι οποίοι προειδοποιούν για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες.
1: Πολύ ευχάριστα ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Μπράβο μας.
3: Ναι. Τουλάχιστον εμείς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλό καιρό. Ας συγκρατήσουμε αυτό. Αυτό θα βοηθήσει, να ξέρετε.
1: Έχεις δίκιο.
3: Όποτε αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, εντάξει, θα αποφασίσουν.
0: Δεν θέλω να στο χαλάσω και να σε διορθώσω. Αλλά για παράδειγμα, μας στέλνουν φίλοι μηνύματα από την περιφέρεια, όπου έχουν ήδη 8-10 βαθμούς.
1: Γι' αυτό θα δώσουν και
0: εντάξει. Εμείς έχουμε καλό καιρό εδώ.
3: Θα έχουν θέμα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι πολύ.
1: Όχι, γι' αυτό και θα. Λένε ότι τα κριτήρια που θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης θα διευρυνθούν και θα δώσουν και παραπάνω έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να το δω όμως, γιατί ήταν να ανακοινωθούν σήμερα.
1: Δεν είχαν πει Δευτέρα, είχαν πει αρχές της εβδομάδας.
2: Τώρα 21 Σεπτεμβρίου, αν καταφέρουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της χώρας για τους επόμενους δύο μήνες να μην ανάψουμε ούτε air condition ούτε καλοριφέρ, κάπως θα τη βγάλουμε καθαρή μέχρι τότε.
1: Δεν το βλέπω.
2: Τι. Δύο μήνες, γιατί μπορεί.
3: Δύο μήνες, ρε Σικώστα, θα πάει Δεκέμβρη.
1: Τι λες, παιδάκι μου, θα πεθάνουμε από το κρύο.
2: Μέσα μέσα Νοεμβρίου. Να είναι γλυκός ο καιρός. Έχω μια ευχή εκφράζω. Δεν μπορώ να καθορίσω τον καιρό. Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία ευχή.
2: Πήγαμε.
1: Σας φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τα πάμε.
0: Μας κόψανε τα πλαστικά καλαμάκια από τον καφέ.
1: Αυτό που το πα.
0: Τελείως φασιστικά. Το ΑΕΒ δεν σας πειράζει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, αυτό είναι το θέμα. Είναι φασιστικό το να κόβουν τα καλαμάκια δεν το πλαστικό, είναι. Δεν είναι? Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Σύνοψη: δεν υπάρχει ιατρική πράξη ή θεραπεία που να ονομάζεται επιστημονικά κβαντική ιατρική. Μας στέλνει τώρα τεχνητή νοημοσύνη απάντηση. Όπου συναντάται ο όρος ως θεραπευτική μέθοδος, πρόκειται για καταχρηστική χρήση της επιστημονικής ορολογίας. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Από την Καλαμάτα, από την Βέργα της Καλαμάτας, την όμορφη Βέργα, με 20 βαθμούς. Δύσκολη εβδομάδα θα έχουμε. Και όχι μόνο εβδομάδα. Αλλά γιατί. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Γεμάτο το πρόγραμμά του σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, καταγράφοντας ιστορικές απώλειες και μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Το κόμμα δεν κατάφερε να εισέλθει στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μεγάλης διαστάσης έχει πάρει φωτιά που ξέσπασε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μάχη για να μην μπει η πυρκαγιά μέσα σε οικισμούς εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας για ακόμα μία ώρα. Μία είδηση η οποία κάνει το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των ελληνικών βέβαια, αλλά είναι και πρώτο θέμα σε κάποια. Είναι ο θάνατος του γιου της Cindy Crawford. 27 ετών ήταν ο Priestley Gerber, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης. Έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός εκεί, σε κέντρο αποκατάστασης εδώ μεταξύ. Περίεργα πράγματα.
1: Τώρα δεν σας έχουμε πει καθόλου για τα πολεμικά μέτωπα κάτω στην Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε αφενός να περνούν το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τα στενά του Ορμούς μόλις 12 πλοία. Το Σαββατοκύριακο, έτσι, ένα 48ωρο, περάσαν μόλις 12 πλοία, μεταφέροντας εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και πετρέλαιο, το ένα. Το δεύτερο, οι Χούθη, αφού ελέγχουν την πλευρά της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτέθηκαν στο Ριάντ, κάτι που λέει ανησυχεί το Λευκό Οίκο για την κλιμάκωση. Τώρα, ο οποίος Λευκός Οίκος, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, έλεγε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία, αυτό έγραφε και ο Αμερικανικός τύπος το Σαββατοκύριακο, ότι υπήρξε συμφωνία του Τραμπ με τους Χούθη να μην επιτεθούν Αμερικάνικα πλοία. Αυτό τους νοιάζει. Τα υπόλοιπα αδιάφορα. Λοιπόν, όπως άλλωστε έχει πει, ας βγάλει το φίδι από την τρύπα η Ευρώπη, η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για τη συγκεκριμένη δίωδο Ερυθράς Θάλασσας, διόρυγα στο Σουέζ. Αυτό είναι το άλλο μέτωπο. Το τρίτο, έχουμε κάποιες εκρήξεις στη Συρία, στο Χαλέπ, θα το ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ακόμα τι έχει γίνει ακριβώς δεν ξέρουμε. Αυτό που είναι δεδομένο με βάση τα βίντεο είναι ότι αποθήκη πυρομαχικών έχει αναφλεγεί με κάποιον τρόπο, δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον τρόπο. Είναι τυχαίο, είναι ατύχημα, είναι επίθεση, είναι σαμποτάζ, κάτι. Πάντως φαίνεται από τα βίντεο, γιατί έχει πολλές δευτερογενείς εκρήξεις. Δηλαδή μετά την αρχική έκρηξη έχει πολλές περιφερειακές εκρήξεις, άρα έχει εκεί πυρομαχικά. Κάποιοι λένε ότι ήταν πυρομαχικά που είχαν μεταφερθεί από την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από αυτού δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση. Απλώς το λέμε.
0: Κατά τα λοιπά, μόνο 12 πλοία πέρασαν το Σαββατοκύριακο από τα στενά. Ναι. Είπες και για τα 12 πλοία.
1: Ναι.
0: Το είπες και αυτό. Εντάξει. Ναι. 35 είχαν περάσει το προηγούμενο.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
1: Τώρα 12.
0: Πολύ. Ναι. Όσο πάει. Μια μέρα πώς είχαν περάσει, τρία.
1: Την Παρασκευή.
0: Τρία.
1: Την Παρασκευή είχε ανακοινωθεί ότι είχαν περάσει την προηγούμενη μέρα. Μόλις τρία πλοία.
0: Τρία πλοία, ρε παιδί μου.
1: Αυτό. Ας το άλλο μέτωπο, βέβαια, στην Ουκρανία. Ξαναεπιτέθηκαν οι Ρώσοι στο Κίεβο σε πολυκατοικίες. Τρία παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς, τα οποία ήταν στον Κιμούντα.
0: Ναι. Αυτό. Θέλω μισό λεπτό να πω τα αποτελέσματα που λέγαμε για τις εκλογές. Λοιπόν.
1: Δεν μπαίνει
0: στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία.
0: Να σας πούμε αποτελέσματα. Το κόμμα του Πούτιν. Όλα κόμματα του Πούτιν είναι το μεταξύ που συμμετέχουν, αλλά τέλος πάντων. Το κόμμα το επίσημο του Πούτιν.
1: Το επίσημο αυτό.
0: Ενωμένη Ρωσία.
1: Πούτιν Α.
0: Ναι.
1: Πούτιν Β. Πούτιν Β. Αυτό.
0: Έχει πάρει 57%, 57,8. 13,7 πήραν οι κομμουνιστές.
1: Έχει καταμετρηθεί το 100% και στην Οσετία
0: Ιγκουσετία. Τα προκατακτικά είναι τα προκατακτικά.
1: Άμα δεν μπει η Οσετία Ιγκουσετία.
0: Ναι. Λοιπόν, 57,8, 13,7 οι κομμουνιστές, 8,7 οι εθνικιστές. Και μάλλον θα διατηρήσει την πλειοψηφία των 2/3 στις έδρες στη Δούμα, λένε.
1: Το οποίο είναι το απαραίτητο για οποιαδήποτε συνταγματική μεταρρύθμιση. Ας πούμε, πέραν του να είναι ισόβιος πρόεδρος, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα συνταγματικά που μπορεί να έχουν. Ναι. Το τα ακούσει τώρα και όλα αυτά είναι λίγο. Από ενδιαφέροντα έως αστεία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι. Διάβαζα το κόμμα το Τσεντεού να μην μπει καν στη Βουλή. Ήταν στο μετέχμιο, δεν ξέρω ακόμα. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιώργος ο Παπάς, που θα συνδεθούμε με τον Βερολίνο.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Δεν είχε...
0: Είναι θέμα.
1: Γι' αυτό ο Μέρτς είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει δηλώσεις με τα exit poll. Δεν περίμενε καν τα αποτελέσματα. Και πήγε και έκανε δηλώσεις ότι είναι μια συντριβή για το κόμμα του. Και αναλαμβάνει την ευθύνη. Αλλά ότι υπάρχουν πολλοί στήριξης του Μέρτς. Για παράδειγμα, δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Καλή εβδομάδα, λέει. Η άχρηστη πληροφορία. Ένα ψωμάκι κάνουν 6 ευρώ. 16 το ποτήρι μπυρά. Βέβαια, είναι ένα λίτρο το ποτήρι, έτσι. Δεν είναι.
0: Τι λες, παιδάκι μου, είναι πολλά λεφτά.
1: Και υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει και πάει.

0: 16 το ποτήρι μπυρά. Βέβαια είναι ένα λίτρο το ποτήρι, έτσι δεν είναι.
1: Τι λες παιδάκι μου, είναι πολλά λεφτά.
0: Και υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει και πάει στην Γερμανία γι' αυτό. Ξέρει τις τιμές που θα βρει, φαντάζομαι.
1: Πώς θα είναι τώρα οι.
0: Εντάξει, έχουν άλλο. Από τώρα για τα Χριστούγεννα, ας πούμε, δεν θα βαρεθούν μέχρι τότε. Ναι.
1: Τι όχι, δεν θα βαρεθούν.
0: Ναι.
1: Εδώ έχω...
0: Εγώ δεν βαριέμαι καθόλου.
1: Εδώ έχουμε τη Βιβί, τη φίλη μας, η οποία μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
0: Ποια
1: κάθε
0: Βιβί,
1: μέρα.
0: Παιδί μου, εμείς έχουμε ακόμα τα ελαφάκια που είχαμε πάρει πέρυσι τα Χριστούγεννα.
1: Τα έχω ακόμα συγκλάστρωση.
0: Και εγώ τα έχω συγκλάστρωση αυτά τα.
1: Θα στο δείξω μετά.
0: Τι είναι που αξίζει. Ναι. Έχουν πει ναι, ότι χαλάει.
2: Η εβδομάδα, όντως,

0: Έχουμε ακόμα τα ελαφάκια που είχαμε πάρει πέρυσι τα Χριστούγεννα.
1: Τα έχω ακόμα συγκλάστρωση.
0: Και εγώ τα έχω συγκλάστρωση αυτά τα.
1: Θα σας το δείξω μετά.
0: Τι είναι που αξίζει.
1: Ναι. Έχουν
0: πει ναι, ότι χαλάει.
2: Εβδομάδα, όντως, από την Τρίτη σε φθινοπορεινές συνθήκες, μάλιστα την Τρίτη αναμένουμε και ισχυρές καταιγίδες.
0: Εμείς θα έχει.
2: Θα είμαστε κοντά στους 30 και της κεντρικής, ιδιαίτερα προς τη Θεσσαλία. Όπως και χθες που είχαμε και τη δημιουργία υδροστρόβιλου προς την Καλαμάτα. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν της αστάθειας. Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ δεν θα λείψουμε και κάποιες πιθανώς ισχυρές καταιγίδες, ενώ μπόρες και
0: να είναι. Ναι.
2: Ωραία. Τώρα λοιπόν την Τρίτη, όπως είπαμε, θα υποχωρήσει θερμοκρασία. Στα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια θα είμαστε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστες. Στη Δυτική Ελλάδα θα επιμείνουμε λίγο, 20-25 κάπου εκεί. Επομένως είναι αισθητή αυτή η πτώση. Μάλιστα θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ Τετάρτης. Φανταστείτε ότι στα κεντρικά και στα βόρεια, σε ορεινά ή μειωρινά τμήματα, θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Oh.

0: Όμως έχετε να καταγραφούν και αλλιώς στα ανατολικά την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Να πω και έτσι για όσους αρέσει το χιονάκι, ενδέχεται λίγο να χιονίσει και στις κορυφές του Ολύμπου την Τρίτη.
1: Να τα.
2: Μας αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαβούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα να χιονίσει τον Ολύμπο, ρε παιδί μου.
1: Χιονίσει, το κάνει κρύο.
2: Ναι. Έρχεται ένα μήνυμα. Ποιου, σε πόλεμο.

0: Θεωρητικά.
1: Άλλα θέματα.
0: Για πες.
1: Κοιτά τα αποτελέσματα, τα πιο πρόσφατα δηλαδή.
0: Ναι, στη Γερμανία.
1: Ναι. Λες
0: τώρα. Ναι. Ναι. Λέω πως είχες μια αγωνία για τη Ρωσία. Ναι.
1: Όχι, στη Ρωσία εντάξει με ήσυχη.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: 57.
1: Αφού τα είπαμε τα
0: κλείδωσε,
1: ναι.
0: Κλείδωσε προς το 57.
1: Μάλλον μένει εκτός τελικά το Τσεντεού.
0: Μα αυτό τε... με Κλεμβούργο.
1: Δική Πομερανία. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, αλλά ήταν. Όλα δείχνουν. Δεν θα είναι.
0: Ναι. Συγγνώμη,
1: ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Είπαμε τον διπολισμό ανάμεσα στο σοσιαλδημοκρατικό και το AFD. Δηλαδή οι μιλόπετρες του δικοματισμού που λέγαν παλιά. Άλλα κόμμα.
1: Τέλος πάντων, έχουν γίνει και εκενώσεις, γιατί μην τα ξεχνάμε αυτά. Η φωτιά αυτή, ξέρεις, μόλις ξημερώσει, αν δεν έχει ξημερώσει. Ένα αέρια λοιπόν μέσα. Σίδη, Ζάρκο, Αζοκέραμο και Αδραβάστη. Αυτές είναι οι περιοχές.

0: αρχαιολογικό χώρο. Καλημέρα και στο φαντάζομαι. Η έμπαρση θάλασσα ανατέλει απέναντι στον.
1: Να το ξέρετε αυτό, 10 παρά 20 εκεί. Δηλαδή, 2,5 ώρε νωρίτερα από Εγάλεο προ Δουκή Πλακεντία, ήτρο από Σύνταγμα προ Δημοτικό Θέατρο, από μέχρι και την 5η 24 του μήνα.
0: Που σα είπαμε την 5η, ακούσατε την κυρία Παπαβούλη, την 5η το πρωί. Θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στα βόρεια προάστια θα έχουμε και κάτω από τους 10 ενδεχομένως, δηλαδή μπορεί να πιάσει και 9 στα βόρεια προάστια της Αθήνας την 5η το πρωί. Να το έχετε το ξημέρωμα δηλαδή, να το έχετε κατά νου.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους σιγά σιγά πριν πάμε να σου πω.
0: Και εγώ να σου πω ότι ο Δημήτρης λέει: νιώσει ήμουνα και γέρασα και η Κατερίνα Λιβάδη ακόμα δεν είδε.
1: Αυτό...
0: Και μου λέει να κάνω
1: ευχαριστώ,
0: κάτι.
1: Ευχαριστώ, Δημητράκη μου, να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί μόνη μου τα λέει. Παρουσίαζε το πρόγραμμα για τον πολιτισμό η κυρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Σε κεντρικό κινηματογράφο. Δεν είχε κόσμο. Και είδανε κάποιοι παρατήρησαν.
0: Εντάξει, δεν ήταν Εβραίος γνωστό. Εγώ δεν το ξέρω, ας πούμε.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλιώς μπορεί να πήγαινε.
1: Το διάβασα όταν είδα ότι δεν είχε κόσμο. Δεν ήταν, λέει, μαζί της. Δεν είδανε την κυρία Γρατσή.
0: Έχει σκοπίμως, δεν εμφανίζεται τόσο πολύ. Συνέδεε κατευθείαν το κόμμα, για παράδειγμα, με την Μόσχα. Έτσι λέγανε από το κόμμα, δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Λέγανε για την κυρία Γρατσή ότι η συχνή

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό αποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Δεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λία και κείμενο Κώστας Στεροσκοπείου Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio.

0: Αυτό είναι από τις καλύτερες διασκευές.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Επειδή συνήθως λέμε για τις διασκευές που δεν. Αυτό, από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει.
1: Από τις πιο ωραίες.
0: Ο τραγουδιστής των UB40.

0: με μικρότερη διαφορά όμως από το S5 σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Το S5 κατάφερε στην τελική ευθεία να μειώσει αυτή τη διαφορά στο 35,5%.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά την Παρασκευή είχαμε δει δημοσκόπηση, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Προφανώς η αλλαγή ήταν υψηλή.
0: Ήταν μπροστά το S5. Αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, τον Ιούλιο για παράδειγμα, ναι.

0: παίρνετε μαζί του. Να, με τη Μανουέλα Σφέζικ, η οποία έδωσε μια μεγάλη μάχη, όπως είπαμε, το προηγούμενο διάστημα και κυβερνάει ήδη 9 τώρα με τους πράσινους και την αριστερά που μπήκαν στο τοπικό κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα είχαμε το... Είχαμε και τη δήλωση του Μέρτς,
1: ο οποίος...
0: Πολύ γρήγορα, ούτε ένα τέταρτο δεν μεσολάβησε από, τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε στις κάμερες, παραδέχθηκε και τη δική του ευθύνη για αυτή την ήττα, διότι πράγματι ήταν και στις χθεσινές εκλογές μια τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο. Βέβαια αυτή τη φορά είχε προνοήσει και είχε συγκεντρώσει στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του την ηγεσία του κόμματος, έτσι ώστε να έχει τη στήριξή τους στην δήλωση για την αιτιολόγηση του αποτελέσματος, γιατί είχαμε την προηγούμενη, είχε κυκλοφορήσει είχε δημιουργηθεί μια σεναριολογία το προηγούμενο διάστημα για την αντικατάστασή του, ακόμη και εν κινήσει, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Δεν τέτοιο σενάριο το δεν υπάρχει πλέον, διότι ο Μέρτς είπε ότι θα συνεχίσει από τη θέση και του Προέδρου του κόμματός του και τη θέση του καγκελαρίου την πορεία των μεταρρυθμίσεων την οποία έχει χαράξει.

0: Δεν υπάρχει πλέον, διότι ο Μέρτς είπε ότι θα συνεχίσει από τη θέση και του Προέδρου του κόμματός του και τη θέση του καγκελαρίου την πορεία των μεταρρυθμίσεων την οποία έχει χαράξει και την οποία θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το αντίδοτο στους λαϊκιστές και στους...
1: Έτσι,

0: ευχαριστώ.
1: Έτσι. Αυτό το, όταν καλούνται οι Γερμανοί να ψηφίσουν κεντρικά.
0: Ότι τα αποτελέσματα αυτά, οι υψηλές τιμές στα κάψιμα. Αυτό οπουδήποτε ζω, πιο κρατήριο και να είσαι, τις ίδιες επιπτώσεις έχει για όλους. Βεβαίως, ειδικά στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία για παράδειγμα, οι κοινωνίες είναι, το δίκτυο είναι πάρα πολύ πυκνό και εξυπηρετεί τον κόσμο. Στο Μεκλεμβούργο Πομερανία, που είναι 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αλλά απλωμένοι σε μια μεγάλη έκταση, εκεί χρειάζεται το αυτοκίνητό τους για πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί η τιμή της βενζίνης, όταν έχει φτάσει στα 2,5 κριτήριο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αφορμή τη Γερμανία.
0: Αυτή η εκτίμηση. Πόσο καιρό η Γαλλία παλεύει με την ακροδεξιά της. Και θα δούμε, δεν ξέρω τι θα δούμε στις προεδρικές εκλογές σε ένα χρόνο, θα έρθει σε άλλες χώρες γύρω. Άντε στην ακροδεξιά. Το AfD στη Γερμανία, παγγερμανικά, παίρνει 20%. Δείτε πόσα παίρνει η Λεπέν στη Γαλλία. Η Μελόνι που βγήκε πρωθυπουργός στην Ιταλία. Το γεγονός βέβαια ότι αυτό το γερμανικό AfD έχει πολλά εξτρεμιστικά στοιχεία, ακριβώς το κατελήνει με το. Αυτό είναι το, αν θέλετε, η ειδοποιώς διαφορά, γι' αυτό το συζητάμε τόσο πολύ. Αλλά θα έλεγα ξανά να αποφύγουμε την γενίκευση της, ότι όλη η Γερμανία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, AfD ή αυτό που βλέπουμε στα αποτελέσματα των τελευταίων αναμετρήσεων. Διότι μιλάμε ξανά και για κρατήδια, τουλάχιστον τα δύο, τα οποία είναι στην Ανατολική Γερμανία, που οι Ανατολικογερμανοί έχουν επίσης μια διαφορετική πολιτική συμπεριφορά από ότι οι Δυτικογερμανοί, και για ιστορικούς λόγους, θα μπορούσα εγώ να πω, αλλά και για πρακτικούς οικονομικούς λόγους, όπως είπα προηγουμένως, το χαρακτηρισμό που έχει ένα τέτοιο κρατήδιο όπως το Μεκλεμβούργο-Πομερανία, με μια επαρχία που έχει ερημωθεί και με μια κρίση που έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες, πολλαπλές κρίσεις από την επανένωση και την αλλαγή συστήματος, μέχρι όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και με τον κορονοϊό.
2: Ταυτόχρονα όμως, Γιώργο, ξέρεις, στην Γερμανία όσο λίγοι. Παλιότερα λέγαμε ότι ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Φαίνεται πλέον τα νούμερα της οικονομικής ανάπτυξης φλερτάρουν με το μηδέν. Το είναι το όραμα ή το κύριο αιτούμενο, εν πάση περιπτώσει, να ξαναγίνει η Γερμανία.
0: Νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα και τέτοια προοπτική, θα είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Μια διαφορετική πραγματικότητα που θα βγαίνει ως συνισταμένη από μια σειρά κρίσεων που περάσαμε τελευταία.

0: κυρίως την ενεργειακή κρίση, η οποία ξεκίνησε με το ότι η Γερμανία στα μέσα δεκαετίες δεν είχε κοπεί, ο Μπρέζνεφ δεν είχε κόψει τη ροή ρωσικής ενέργειας στη Γερμανία. Κόψε το ρωσικό γκάζ, έκοψε το φαρμακοβιομηχανία, μετέπαιρνε από τη Ρωσία, μάλιστα είχε σε μια νύχτα όταν έκλεισε την Κανλόπου. Την εκτασμό που κάνει ο Τραμπ, ανέβασε τις τιμές των καυσίμων. Κλίμα μπορεί να δέχεται μια οικονομία σαν τη γερμανική που δεν έχει δικές της πηγές ενέργειας πλην τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Και εκτός της πυρηνικής, την οποία την κατήργησε επί Μέρτς. Επί Μέρκελ.
2: Ιδού λοιπόν ένα πεδίο δόξης Λαμπρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στις 15 και 16 του
0: δίκτυα. Η κουβέντα αυτή είναι και εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρον και αν θέλετε ένα διακυκρίση δύο μέρες πριν τις εκλογές, την Παρασκευή.
1: Μέσα καλά.
2: Καλημέρα.

0: τον επίσης από τις Ακαδημίες.
1: Άντε, να πάρει το χρόνο μεταγραφή και ο Σάλιακας, γιατί έτσι θα βγαίνουν τα πράγματα
0: από αυτό. Στους και 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ έχει μόνο την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Έλεγα προηγουμένως ότι το πρωτάθλημα θα διακοπεί τώρα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία η Γαλανόμηχη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σκι, επίσης 10 παρατέταρτο. Πριν να υποδεχτεί την Ολλανδία 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στο πολύ κοντινά, θα έλεγα, το ένα με το άλλο. Και έτσι να θυμίσουμε εδώ ότι η επανέναρξη όμως, να μην το ξεχάσω, όταν θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα θα είναι 10-11 Οκτωβρίου. 10-11 Οκτωβρίου έχουμε ξανά πρωτάθλημα αρκετές μέρες μετά.
1: Αρκετά μακριά. Αρκετά μακριά. Είναι ντέρμπι.
2: Δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί πάντα είναι.
1: Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Κιάτο έκανε βλάχων, αλλά δεν έχει σημασία. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει... καλημέρα, κάτι άσχετο. Πέμπτη ανέβαινα Κωνσταντινούπολη. Συγκινήθηκα διότι ακουγόσασταν μέσα στην Τουρκία. Σας λέει, αλλά αυτοί εκεί. Ναι, καταλαβαίνεις.
2: Ταμάμ.

0: Τι να κάνω. Μας. Έχει από την προστρέμμα προς πυρά. Από την Αλίμου μέχρι και το παλαιό Φάληρο είναι από το. Και γύρω-γύρω στο λιμάνι. Έχει ζητήματα. Δεν είναι πολύ ευχάριστο. Και στη Βουλιαγμένη βλέπω ότι έχει κίνηση.
1: Καλημέρα στον κύριο Νεκτάριο Φλωτά. Αλλά να.
0: Δεν μπορούμε για να την πω.
1: Ναι, δεν μπορούμε. Αλλά να μα ακούσει. Δηλαδή, εδώ κάναμε να μάθουμε.
0: Καλή Μεχμέτ 2.
1: Ότι η νίκη είναι μονόδρομο στη Θεσσαλονίκη. Α πούμε, κάναμε να το μάθουμε κάποια χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Πολλά όμω. Δηλαδή.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι πολύ καλή σήμερα.
1: Μπράβο. Ραντεβού αύριο το πρωί 6 ώρα,
0: Βέβαια, ναι, βέβαια.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Πρώτο σταθμότος αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την για άμυνα και επιχειρηματίες, ερώτητα. Βαριές πολλές Μεκλεμβούργο δεκής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποδείξει ότι το χριστιανοδημοκρατικό στη δημοτική ενότητα χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. 7χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε θαύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε νηστούν το κίνητρο.

0: μεγά κύκλους.
1: Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποντικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της παραφρόνοντας και πήρε γρήγορα διαστάσεις πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχής ρήψης νερού στο κέντρο της Καλαμάτας. Πολική προσβορά έως τη συμβολή με τις παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή του Άρη εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες σχετική εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι πέραν της ασφαλτός εμβάσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες Ανεμομήλου και Αλωνίων της ίδιας Δημοτικής Ενότητας της Δημοτικής Ενότητας Άρεος. Εκδήλωση για τα 40 του 1986 πραγματοποιεί η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΑΠΑ. Θέμα της εκδήλωσης είναι 40 χρόνια από το σεισμό της Καλαμάτας, πρόσκλησης και προστασίας οι θέσεις του ΚΚΕ. Πόροι ύψους περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ συγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των νέων σχεδίων βελτίωσης του σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τον εξυγχρονισμό τους την οι αιτήσεις υποβάτως κρατικών ενισχύσεων από τις 6 Οκτωβρίου. Με την λαμπρή κάθοδο της εικόνας της Παναγίας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου και την εναπόθεσή της στο μετόχι της Μονής, τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, ξεκίνησε χθες το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες θρησκευτικές και εμπορικές γιορτές της Πελοποννήσου. Χιλιάδες πιστοί συνόδευσαν την εικόνα κατά την ολονύχτια πορεία της από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως την Κυριακή το πρωί από το Βουλκάνο προς τη Μεσσήνη διανύοντας πεζή περίπου 21 χιλιόμετρα και συνεχίζοντας μια παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Παρά το γεγονός πως άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων αγωνιστικά, η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας ιτήθηκε τελικά χθες από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημία. Θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα παιδινά, ενώ από το απόγευμα σήμερα και μετά ενδεχομένως να έχουμε το ίδιο σκηνικό με χθες, δηλαδή βροχοπτώσεις, το άνεμο.

Να ζητήσουμε την κατανόηση από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε διαδικτυακά. Η ροή μετά η ώρα σε λίγα λεπτά, ευελπιστώ, θα το δούμε και προχωρήσουμε. Όλα θέλουν και το χρόνο τους για να ξεκινήσουν πάλι να λειτουργούν. Λοιπόν, ειδησιογραφικά σήμερα να συζητήσουμε το που είχαμε με τις εκλογές στη Γερμανία να επαναλαμβάνεται. Αυτή τη φορά οι εκλογές είχαν μάλιστα και κάτι ως επιπλέον στοιχείο πέρα από την πρωτιά του AfD, του ακροδεξιού κόμματος. Είχαν και την καταπόντιση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του CDU. Είναι το κόμμα το οποίο κατέχει αυτή τη στιγμή και την καγκελαρία, μιας και ο Φρίντιξ Μέρτς προέρχεται από εκεί. Δεν μπήκε στο κοινοβούλιο του Μακλενβούργου στη Δυτική Πομερανία.

ενεργειακό θα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που από ό,τι φαίνεται θα έχει να αντιμετωπίσει συνολικά η Ευρώπη το επόμενο χρονικό διάστημα. Και το λέμε αυτό γιατί τα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά σε Γερμανία, σε ολόκληρη την Ευρώπη, φυσικά και εδώ στη χώρα μας, η οποία από ό,τι φαίνεται ακολουθεί με μικρότερη ταχύτητα το λίτρο. Η τιμή μιλάμε. Τώρα τι κάνω, επιτελείο, ένα και από ένα μήνα θα αρχίσει να διατίθεται. Μέριμνα για να μην ξεπλώσει.

Επαναλαμβάνω, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο και στο παραμικρό ειδοποιούμε το 199 στην παραπικρή ένδειξη φωτιάς. Πάω λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Το Σαββατοκύριακο είχαμε ένα περιστατικό στη Μάνη, εκεί πάνω από το Εξωχώρι, που πραγματικά προκαλεί, να πω έτσι, προβληματισμό τουλάχιστον. Πρόκειται για την καταστροφή, την οποία κυριολεκτικά καταστροφή υπέστη ένας κτηνοτρόφος εκεί της περιοχής, την περιοχή της Πούχαλης, όταν ο ίδιος πήγε στο σημείο που ήταν το κοπάδι του και βρήκε νεκρές δύο αγελάδες και να λείπουν, να έχουν κλαπεί 5 ακόμα ζώα.

Επειδή ο άνθρωπος καταστράφηκε, όπως μας είπαν εκεί, κυριολεκτικά καταστρέφεται, μιλάμε για πάνω από 25.000 ευρώ ζημιά, πρώτα και κύρια να δουν οι υπηρεσίες αν μπορεί να γίνει κάτι για την αποζημίωσή του. Και δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό, επειδή είναι τρίτη φορά στα τελευταία χρόνια που του συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά σε τόσο μεγάλο βαθμό, ουσιαστικά τώρα, γι' αυτό μιλάμε και για την καταστροφή του, να βρουν τους δράστες, να ασχοληθεί η αστυνομία και να ασχοληθεί σοβαρά προκειμένου να βρεθούν οι δράστες. Τώρα, ένα τέτοιο περιστατικό στη συγκεκριμένη περιοχή προκαλεί και ερωτήματα και στους άλλους κατοίκους για το τι πραγματικά συμβαίνει στην περιοχή τους. Να διαλευκανθεί, να δώσουν την απαραίτητη προσοχή οι αρχές, γιατί είναι ένα αρκετά σοβαρό συμβάν.

Λοιπόν, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στην πόλη για τα 40 χρόνια από το καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Σήμερα στις 7.30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του Κομμουνιστικού Κόμματος διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο 40 χρόνια από το σεισμό της Καλαμάτας, πόσο ασφαλείς είμαστε σήμερα, επίκαιρα και αναγκαία τα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας, οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος.

0: συγγνώμη, και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κ. Μανώλης Μάκαρης. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάκαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε εντάξει με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω πώς μας ακούτε, κύριε Μάκαρη.
1: Ναι, εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία, εντάξει. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στη κουβέντα. Θέλω να μας κάνετε το σχόλιο σας, να μας περιγράψετε ποια κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στις δύο πρώην παθολογικές κλινικές, μία λειτουργία αυτή τη στιγμή, του νοσοκομείου της πόλης. Τι κάνουμε μετά το χαμό που είχε γίνει πριν μερικούς μήνες? Έχουμε κάποια εξέλιξη, ήρθαν κάποιοι γιατροί, ενισχύθηκε η κατάσταση εκεί? Πώς πάμε για εν ώψη και του χειμώνα κιόλας?
1: Πρακτικά δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή από τον προηγούμενο Απρίλιο που είχαμε το μεγάλο θέμα και το γεγονός ότι αποφάσισε η διοίκηση των δύο παθολογικές να γίνουν μία παθολογική και να δηλώσουν τα αντίστοιχα τα κρεβάτια, δεν είχαμε κάποια άλλη εξέλιξη. Προσλήφθηκε μία γιατροφυλακή για τους κουλικό.
0: Έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική επικοινωνία. Για να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε τον κύριο Μακάρη.

0: Ελπίζουμε να μας επιτρέψει η τηλεφωνική γραμμή να συνομιλήσουμε. Λέγατε, κύριε Μάκαρη, ότι επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πηγαίνουμε πλέον με μία κλινική με πολύ λιγότερα κρεβάτια και από ό,τι φαίνεται φέτος η χρονιά έχει ξεκινήσει ήδη να είναι δύσκολη. Σας ακούμε.
1: Ναι, σαφώς δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον Απρίλιο του 2026 που ηλήθη η απόφαση να γίνει μία παθολογική κλινική από τις δύο, να περιοριστούν δηλαδή τα κρεβάτια. Έχει προσληφθεί μία γιατρός η οποία ήδη υπηρετούσε ως επικουρική, αλλά επί της ουσίας ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των υπηρετούντων γιατρών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα παραμένει. Η παθολογική ημεία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού της Μεσσηνίας. Είναι θετικό το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί υπομονάδα πνευμονολογική, αλλά και αυτό έχει γίνει μεσοβέζικα, δηλαδή δεν έχει γίνει με τον σωστό τρόπο. Υπάρχουν τρεις πνευμονολόγοι οι οποίοι υπηρετούν στην υπομονάδα την πνευμονολογική, ναι, αλλά και αυτοί δεν επαρκούν για να στελεχώσουν μια κανονική κλινική. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια κανονική πνευμονολογική κλινική, να έχει τουλάχιστον 5 γιατρούς, έτσι ώστε να βγαίνουν όλες οι εφημερίες, όλες οι βάρδιες, όλα τα ιατρία, και να έχει και τον κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι ώστε να λειτουργήσει πραγματικά ως μια πνευμονολογική κλινική.
0: Τα συνδέεται αυτά τα δύο, γιατί τα περιστατικά της πνευμονολογικής ουσιαστικά τα υποδέχονται, νοσηλεύονται εντός παθολογικής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε είναι αλληλένδετη.
1: Είναι αλληλένδετη και εάν μπορέσει να ανακουφιστεί η παθολογική κλινική από τις πνευμονολογικές, αυτό θα είναι ευχής έργο. Αλλά ακόμα και τώρα η πνευμονολογική δεν έχει φτιαχτεί. Τουλάχιστον με τον τρόπο που θα θέλαμε, με μια κανονική κλινική η οποία να εξυπηρετεί τους ασθενείς πνευμονολογικούς που οι ρίσκοι των παρόντων είναι πάρα πολύ για τη Μεσσηνία, έχουμε αρκετούς πνευμονοπαθείς.
0: Ακούω ότι έχουμε και ήδη έξαρση με γρήπη και άλλες παθήσεις του κατώτερου και ανώτερου αναπνευστικού λόγω μεταδοτικότητας των τουριστών από το νότιο ημισφαίριο και αυτά τα, δεν ξέρω αν αυτό αποτυπώνεται στο νοσοκομείο.
1: Ότι υπάρχει, από ό,τι βλέπουμε, υπάρχει συνηθισμένη έξαρση που ξεκινάει από τις αρχές φθινοπόρου. Κάτι ιδιαίτερο τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ανοίγουν και τα σχολεία τώρα. Μπαίνουμε σε ρυθμούς χειμώνα. Μιλήσατε για την πνευμονολογική κλινική. Εδώ έχουμε διαγωνισμό για προσλήψεις, έχουμε κινήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχουμε μια πνευμονολογική κλινική στο νοσοκομείο, ή το έχουμε αφήσει το θέμα?
1: Όχι, διαγωνισμός για προσλήψεις πνευμονολόγων δεν έχει γίνει και το κυριότερο που δεν έχει γίνει είναι να αλλάξει το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, και αυτό λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε το ίδιο το νοσοκομείο να προσπαθήσει να γίνει η αλλαγή του οργανογράμματος, mm-hmm, να γίνει μια πνευμονολογική κλινική η οποία να έχει διευθυντή και επιμελητές και από εκεί πέρα να λειτουργήσει όπως όλες οι κλινικές και η οποία θα βοηθήσει.
0: Θα αποφορτήσει και την παθολογική, ναι, ή τις παθολογικές.
1: Αν είναι πλήρως στελεχωμένη και αν είναι πλήρως εξοπλισμένη. Δυστυχώς τίποτα από τα δύο δεν έχει γίνει.

0: εργαστήριο όπως είναι το μοδεναϊκό εργαστήριο, το οποίο ούτε καν έχει αποτυπωθεί στη συγκεκριμένη καταγραφή. Οπότε σίγουρα μέσα από τις επιδιώξεις μας ως Σωματείο των Γιατρών είναι να αλλάξει το οργανόγραμμα σε ένα θετικότερο οργανόγραμμα με περισσότερες θέσεις για να εξυπηρετούμε τον κόσμο.
1: Αυτό είναι το ένα και χρειάζεται να αμφισβήτητα, κύριε Μακάρη, δεν το συζητώ. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν κλινικές που πρέπει οπωσδήποτε, όπως η πνευμονολογική και το αιμοδυναμικό, να ενταχθούν. Τώρα, πώς θα πάμε με την συγχώνευση των κλινικών? Έχουν μειωθεί και πάρα πολύ οι κλίνες, οι διαθέσιμες για τις παθολογικές. Άλλες χρονιές θυμόμαστε να μην αρκούν τα κρεβάτια. Πώς θα πάμε τώρα σε ένα χειμώνα με λιγότερα κρεβάτια στον νομό?
0: Πραγματικά θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, οπότε, λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος, ότι έχουμε πολύ λιγότερα κρεβάτια.
1: Από τη διοίκηση εξετάζεται κάποιο πλάνο? Έχουμε, καταρχάς, ο διαγωνισμός ο πρώτος δεν βρήκε ανταπόκριση, ουσιαστικά τελειώνει. Έχουμε ξανά κάποια κίνηση προκειμένου να προσελκύσουμε? Ο Δήμος έλεγε θα δώσει κίνητρα σε γιατρούς κτλ. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα. Έχουμε κάποια κίνηση, κάποιο πλάνο για να δοθεί μια λύση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από το Υπουργείο ή από οποιονδήποτε?
0: Κάποιο πλάνο αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει. Δυστυχώς θα πάμε στο χειμώνα αυτόν με αυτόν τον τρόπο και ευελπιστούμε σε μια νέα προκήρυξη και επιτέλους να έρθουν τα κίνητρα. Τα κίνητρα από τον Δήμο, από την Περιφέρεια. Αναμένουμε αυτά τα κίνητρα έτσι ώστε να έρθουν νέοι γιατροί, γιατί αυτό που έχουμε να σας πούμε είναι ότι έχουμε θέμα όχι μόνο στους ειδικούς, αλλά τώρα αποκτήσαμε και στους ειδικευόμενους. Δεν έχουμε ειδικευόμενους στο παθολογικό τομέα. Εάν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα κίνητρα να προσελκυστούν νέοι γιατροί να έρθουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, δυστυχώς οι κλινικές θα υπολειτουργούν.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Μακάρη? Θυμάμαι ότι κάποιος, ειδικά για παθολόγο, για να βρει ειδικότητα, θυμάμαι πριν 10-15 χρόνια, έπρεπε να περιμένει και 2 και 3 και 4 χρόνια. Τώρα, γιατί φτάσαμε στο εντελώς αντίθετο?
0: Αυτό ανταποκρίνεται στην άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παθολογική κλινική. Γιατί ζει με αυτές τις συνθήκες της παθολογικής κλινικής, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι νέοι γιατροί δεν θέλουν να ζουν σε μια κατάσταση δύσκολη, με πολλές ευθύνες, με πολλούς ασθενείς παραπάνω από ό,τι προβλέπεται από το οργανόγραμμα, με προβλήματα γενικότερα.
1: Είναι δηλαδή για το νοσοκομείο της Καλαμάτας το ζήτημα αυτό ή είναι γενικότερο?
0: Είναι και γενικότερα,
1: αλλά ειδικά εδώ με τις συνθήκες που υπάρχουν.
0: Ειδικά εδώ πέρα, εφόσον υπάρχει αυτή η αναστάτωση, που δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες κλίνες, που δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες κλινικές, φυσικό είναι οι νέοι γιατροί να μην έρχονται εδώ στο νοσοκομείο μας.
1: Όλα αυτά απασχολούν κάποιον. Είπατε πριν ότι από πλευράς διοίκησης ή γενικότερα δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Είναι αυτά τώρα που τα ακούμε να είμαστε ισχύ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ως διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό που έχει γίνει και θα πρέπει, ας πούμε, να το αναγνωρίσουμε είναι ότι έχει γίνει μια προσπάθεια σε σχέση με το οργανόγραμμα, αλλά δεν έχει τελεσφορήσει. Δηλαδή έχουμε πει ότι θα πρέπει να αλλάξει, να πάρουμε την άδεια από το Υπουργείο, αλλά δυστυχώς αυτό ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν κολλήσει και σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς και την καλή θέληση που μπορεί να έχει η διοίκηση, να μην έχουμε αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, το οργανόγραμμα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Μου στέλνουν και μηνύματα τώρα και για το ογκολογικό πρέπει να γίνει εκεί.
0: Ογκολογικό
1: η παρέμβαση
0: είναι μια μεγάλη.
1: Δεν υπάρχει ογκολογική κλινική στην Πελοπόννησο. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο να πει κανείς, κύριε Μάκαρη. Έτσι.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ενώ υπάρχουν δύο εξαιρετικά ογκολογικά ιατρία που λειτουργούν με την μορφή εξωτερικού ιατρίου για χημειοθεραπείες, ένα στην Καλαμάτα και ένα στην Τρίπολη, τα οποία όμως δεν επαρκούν επειδή οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Δεν υπάρχει καμία ογκολογική κλινική, δεν υπάρχει ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μόλις γίνει η διάγνωση του καρκίνου, πολλές φορές αναγκάζονται οι ογκολογικοί ασθενείς να πηγαίνουν στην Αθήνα.

0: ή την Πάτρα, έτσι ώστε να υποβληθούν σε χημειοθεραπείες ή άλλες εξετάσεις αναγκαίες που πρέπει να κάνουν ή διάφορες νοσηλίες.
1: Μάλιστα. Νεότερη ή κάποια τέλος πάντων εξέλιξη έχουμε αναφορικά με την προμήθεια του αξονικού τομογράφου νέας γενιάς, σύγχρονου αξονικού τομογράφου στην Καλαμάτα. Τον Ιούνιο περιμέναμε ότι είναι, μάλλον είχαμε την ενημέρωση ότι είναι ζήτημα ενδεχομένως και μηνών να τοποθετηθεί ο αξονικός, να ξεκινήσει τέλος πάντων η διαδικασία. Πάμε στην τοποθέτηση. Τώρα τι έγινε, έχει τελματώσει αυτό, έχει ακυρωθεί η διαδικασία προμήθειας νέου αξονικού, τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, υπήρξε ένα κόλλημα με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελείωσε 31 Οκτώβου του 2026. Είναι η τελευταία ημερομηνία στην οποία μπορεί να το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο να χρησιμοποιηθεί. Και εφόσον δεν έχει αγοραστεί, δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα ο αξονικός τομογράφος, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει συγκεκριμένη προμήθεια. Γίνονται προσπάθειες από τη διοίκηση, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτές θα καρποφορήσουν αυτές οι προσπάθειες ή αν θα χρειαστεί να πάμε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αγορά του συγκεκριμένου απαραίτητου μηχανήματος, που είναι ο αξονικός τομογράφος πολλαπλών τομών, ο οποίος μπορεί να κάνει ακόμα και αξονική στεφανογραφία, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους καρδιολογικούς ασθενείς.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης στα μέσα του Αυγούστου ουσιαστικά έληξε, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί και πιο νωρίς. Πάμε
0: 31 Οκτώβου. Ναι.
1: Πάμε για άλλο πλέον χρηματοδοτικό εργαλείο, τη στιγμή που δεν είναι μέσα εκεί. Βλέπουμε για το επόμενο. Αλλά κύριε Μάκαρη, στο ακτινολογικό υπάρχει και άλλο ζήτημα. Τα τελευταία δύο χρόνια με 2-3 συνταξιοδοτήσεις πλέον η κατάσταση εκεί γίνεται αρκετά ασφυκτική και είναι η δεύτερη κλινική κομβική στο νοσοκομείο, δηλαδή παθολογικό και ακτινολογικό είναι, τι να πούμε, κεντρικές αρτηρίες του, ναι. Να χρησιμοποιήσω και όρο ιατρικό, του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς.
1: Στο ακτινολογικό τι συμβαίνει?
0: Υπάρχουν προβλήματα έλλειψης προσωπικού, ιατρικού προσωπικού, ακτινολόγων, και αυτό έχει ως συνέπεια να μην καλύπτονται όλες οι βάρδιες, όλες οι εφημερίες, και γίνεται διάγνωση μέσω ιδιωτικών κεντρών και ιδιωτών γιατρών. Δηλαδή γίνονται οι αξονικές, αλλά διαγνώσκονται από ιδιωτικά κέντρα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία του γιατρού με τον ασθενή. Ουσιαστικά βλέπει τα φιλμ.
1: Μισό λεπτό, γιατί μας στηρίξατε την κουβέντα τώρα. Δηλαδή δεν επαρκούν οι ακτινολόγοι που έχουμε για την κάλυψη των εφημεριών στο ακτινολογικό?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τα επίγοντα, και δεν μιλάμε για τα τακτικά τώρα περιστατικά ή ας πούμε τα υπόλοιπα, τα επίγοντα. Αν έρθει κάποιο περιστατικό στα επίγοντα, υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει με γνωμάτευση εκτός νοσοκομείου?
0: Ναι, ακριβώς συμβαίνει αυτό, όπως συμβαίνει και για το θέμα του μαγνητικού τομογράφου εδώ και καιρό.
1: Ναι, για το μαγνήτη το ξέραμε, αλλά ο αξονικός έχει και το επίγοντος από τα ατυχήματα, ακριβώς, και από αυτά. Είναι μια τελώς διαφορετική τώρα διαδικασία εκεί. Στον τελευταίο διαγωνισμό είχαμε βάλει ακτινολόγο μέσα. Δεν βρέθηκε.
0: Ναι, δεν υπήρξε καμία. Από ό,τι θυμάμαι, υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Είναι το γενικό πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που δεν μπορεί να προσελκύσει νέους γιατρούς να έρθουν να δουλέψουν.
1: Τι πρέπει να αλλάξει γι' αυτό, κύριε Μάκαρη, να πάμε στην ουσία της?
0: Το νούμερο είναι να αλλάξουμε.
1: Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα να έχουμε γεμίσει, όπως είδαμε, κομπογιανίτες και όλα τα άλλα που είδαμε με αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Και αν μην έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, κάτι δεν κάνουμε καλά.
0: Το νούμερο ένα είναι να αλλάξουν οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ, οι οποίοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ από τα μνημόνια. Από τότε έως τώρα δεν υπάρχει καμία αύξηση. Και αυτό πραγματικά έχει οδηγήσει τους γιατρούς σε άλλες διεξόδους, όπως είναι το ιδιωτικό ιατρείο, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα ιδιωτικά νοσοκομεία ή και το εξωτερικό, που βλέπουμε ακόμα και τώρα νέους γιατρούς που τους δίνουμε ειδικότητα εδώ στο νοσοκομείο μας, να σηκώνονται να φεύγουν από το νοσοκομείο και γενικότερα να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν στο εξωτερικό για άσκηση της ιατρικής. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε τι οικονομική αιμορραγία είναι αυτή, να εκπαιδεύονται νέοι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μην αξιοποιούνται από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό το θέμα πρέπει να το δει το Υπουργείο Υγείας οπωσδήποτε, γιατί και το πολιτικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να πει ότι επιτέλους δεν μπορούμε να αφήνουμε αναξιοποιητούς τους νέους γιατρούς, που έχουμε καλούς, πολύ καλούς νέους γιατρούς, που δυστυχώς όμως δεν αξιοποιούνται τελικά από το ελληνικό κράτος.
1: Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ στην πόλη μας πώς φτάσαμε να έχουμε τρεις-τέσσερις αξονικούς ιδιωτικούς και να μην μπορούν να λειτουργήσουμε τον αξονικό στο νοσοκομείο. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Έτσι, οι ιδιωτικοί αξονικοί με τι γιατρούς λειτουργούν. Είναι αυτό το οποίο λέτε, ότι έχουμε πάει σε μια τέτοια κατάσταση. Η διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά συζητά, απασχολείται, θα προβεί σε κάποιες, εν πάση περιπτώσει, και ενέργειες, κινήσεις. Αν μου πείτε και τι μπορεί να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά...
0: ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι περιορισμένος. Οι προσλήψεις γίνονται από το Υπουργείο Υγείας και εκεί πέρα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες θέσεις, να γίνουν οι αντίστοιχες προκηρύξεις. Βεβαίως και πιέζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πρέπει να αλλάξει γενικότερα η πολιτική. Η πολιτική, η συγκεκριμένη, οδηγεί σε μαρασμό τα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Μάκαρη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μανώλης Μάκαρης, καρδιολόγος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, στην καρδιολογική κλινική και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Αν συνεχίζαμε την κουβέντα, θα τρώγαμε και την επόμενη εκπομπή. Και επειδή το έχω παρακάνει και τελευταία, παραβιάζοντας το χρόνο της εκπομπής μας, είναι κάτι που δεν το ήθελα. Ωστόσο, να, η φίλη η Νικολέτα λέει ότι ιατροδικαστή δεν έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή μας, στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Θέλω την καλημέρα. Λέει για το τι επικρατεί στα επίγοντα.

Και η λίστα είναι αρκετά μεγάλη. Αν φύγουμε κιόλας από το νοσοκομείο και δούμε και στα κέντρα υγείας. Τα λέμε όσο πιο συχνά μπορούμε και όσο πιο, να το πω έτσι, με επιμονή μπορούμε να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Θα επαναλάβω και βάζω ανωτέλεια στο ζήτημα που συζητήσαμε και είχε να κάνει με τις ελλείψεις στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, ότι δεν είναι μόνο θέμα της διοίκησης, παρότι επέμενα στα ερωτήματά μου προς τον κύριο Μάκαρη για το θέμα της αντίδρασης της διοίκησης σε όλο αυτό. Θα πρέπει έτσι να καταλάβει, να νιώσει το Υπουργείο ότι δεν μπορεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο να μην έχει τουλάχιστον ένα ακτινολόγο στη Βάρδια. Να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, να κόψει το λαιμό του το Υπουργείο, η ηγεσία του Υπουργείου, και να φέρει γιατρούς, και όχι μόνο εδώ, όπου χρειάζονται και όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Είναι όμως, πέρα από ζήτημα της διοίκησης του νοσοκομείου μας, είναι και συνολικό θέμα της κοινωνίας. Περιφερειακό Δημοτικό Συμβούλιο, οι βουλευτές μας, που είναι οι βουλευτές μας, όλων των κομμάτων, που είναι οι υπόλοιποι φορείς, επιμελητήριο, το σύλλογος, ο σύνδεσμος ξενοδόχων, όλοι οι άλλοι φορείς, δεν τους ενδιαφέρει η λειτουργία ενός νοσοκομείου, η σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου στην περιοχή.

όταν είχαμε τις παθολογικές κλινικές, τη λειτουργία των παθολογικών κλινικών να τεινάζεται στον αέρα, τότε είδαμε κάποια κινητοποίηση από συλλόγους. Έγινε μία εκκλινική και το αφήσαμε το θέμα, λες και λύθηκε. Λάθος. Θα επανέλθουμε για το ζήτημα. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας καλημερίσω για σήμερα, να πω δύο λόγια για την παρέμβαση του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου εδώ της Μεσσηνίας, οι οποίοι επισημαίνουν κάτι πολύ σημαντικό με αφορμή κιόλα στη σημερινή ημέρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε χρόνο τέτοια μέρα, με την έναρξη δηλαδή του πανηγυριού της Μεσσήνης, είχαμε και τα έκτακτα δρομολόγια του ΟΣΕ. Τα δρομολόγια δηλαδή που έπαιρναν τους προσκυνητές και τους επισκέπτες στη Μεσσήνη από την Καλαμάτα και τους γύριζαν πίσω. Φέτος, προφανώς, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, δεν πραγματοποιήθηκαν αυτά τα δρομολόγια και δεν πραγματοποιούνται αυτά τα δρομολόγια, αλλά όπως επισημαίνουν οι φίλοι του σιδηρόδρομου, φέτος συμβαίνει στο δίκτυο, στη γραμμή από την Καλαμάτα μέχρι τη Μεσσήνη, και το εξής διαφορετικό, ότι σε ένα τμήμα της, εκεί έξω από το αεροδρόμιο, η γραμμή έχει ξυλωθεί προκειμένου να γίνουν εργασίες για την κατασκευή του οδικού άξονα από την Καλαμάτα στην Μεθόνη. Το μήνυμα που στέλνει ο Σύλλογος Φίλων Σιδηρόδρομου είναι ότι μην διανοηθούν να μείνει η γραμμή έτσι, να μείνει η γραμμή κατεστραμμένη, ειδικά τώρα που υπάρχει κινητικότητα για την επαναλειτουργία έστω και του τμήματος μέχρι το Διαβολίτσι του Μεσσηνιακού Σιδηρόδρομου. Και είμαστε μαζί τους. Προφανώς δεσμεύεται η εταιρεία, το αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, δεσμεύεται η εταιρεία να αποκαταστήσει τις γραμμές όπως ακριβώς ήταν, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μόλις ολοκληρωθούν εκεί οι εργασίες θα το κάνει. Λοιπόν, αύριο 8 και 4 πάλι κοντά σας εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και να έχετε μια καλή ημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Η ανάγκη συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκής. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
13: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία, ή ενισχυτική διδασκαλία για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Τα πρώτα λεπτά τελειώσαν.
2: Ναι, πραγματικά. Προς το τέλος αυτού του μήνα. Έχει φορέσει τα γιορτινά της, τα λέγαμε εδώ και καλό καιρό, μεσήμαχο καιρό και χιλιάδες
1: μπόντες μεσήμαχο. Από το Σάββατο τα μεσάνυχτα μέχρι την Κυριακή το πρωί.
2: Την Κυριακή ξημερώματα, ναι. Πιο σωστά. Μία ξημερώματα ξεκινά, έτσι μετά το Σάββατο. Ναι, είχαν βρεθεί εκεί πολλοί κόσμος. Και ξεκίνησε και το πανηγύρι της Μεσίνης. Δεν ξέρω, η Γεωργία θα μας πάει βόλτα ή θέλει εκδρομή να πάμε στο πανηγύρι της Μεσίνης. Να δούμε τι έχει και φέτος. Κάποτε σημείο αναφοράς. Τα τελευταία χρόνια τα πανηγύρια περνάνε και αυτά τη δική τους κρίση, αλλά εδώ είναι, αποτελεί ένα στοιχείο και της ταυτότητας της περιοχής ολόκληρης, νομίζω. Το νησιώτικο το πανηγύρι σηματοδοτεί έτσι το φθινόπωρο.
1: Το ακόμα κρατά. Γενικότερα οι Καλαματιανοί και οι Μεσίνοι, προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους για την καινούργια
2: σεζόν.
1: Περίοδο, την καινούργια σεζόν. Δεν ξέρω τώρα πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και προς ποια κατεύθυνση, αλλά το πανηγύρι της Μεσίνης είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή μας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, μη σου πω τρεις αιώνες σχεδόν, δύο αιώνες.
2: Ναι, πατάει σε τρεις αιώνες.
1: Από το 19ο αιώνα.
2: Και βλέπεις ότι η πόλη τεχνολογία να προχωρά, ορισμένα πράγματα παραμένουν αναλύωτα στο χώρο και στο χρόνο και συνεχίζουν τη δική τους παράδοση. Λοιπόν, όσοι σήμερα είναι και κλειστά τα μαγαζιά, ωραία βόλτα θα είναι στη Μεσίνη, θα είναι και καλός ο καιρός και σήμερα, γιατί από αύριο έρχονται κάποιες βροχούλες, να δούμε τα του καιρού.
1: Εδώ στην περιοχή μας μπορούμε να έχουμε λίγες ασθενείς βροχούλες και να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι μια πιο φθινοπορεινή εβδομάδα σύμφωνα με τις προγνώσεις Εθνικής Μετεωρολογικής Περιοχής.

0: Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, θα είναι μια πιο φθινοπορεινή εβδομάδα σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πάντως, σήμερα λοιπόν κάντε τη βόλτα σας, μέχρι και την άλλη Δευτέρα θα είναι σε εξέλιξη. Ο καιρός λοιπόν τώρα, σήμερα θα είναι καλός ο καιρός. Μπορεί να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχούλες, 41 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Από αύριο.

0: Κελσίους κατά τόπους. Από αύριο
1: την
0: αναμένεται.
1: Την οποία θερμοκρασία βέβαια για την εποχή, τι λες υψηλή, πάνω από τους 3
0: εβδομάδες, να σου πω την αλήθεια, θα έχουμε φθινόπωρο, δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο. Και ελαφρύ για τα βράδια περισσότερο και πολύ νωρίς το πρωί όσοι βγαίνετε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση,
1: το λέγαμε
0: έρχονται βροχές.
1: Σε κάποια από τις προηγούμενες εκπομπές μας, ότι είναι αυτή η μεταβατική περίοδος που είναι όλα κατεβασμένα πια στο σπίτι. Και κοντομάνικα και βερμούδες και ζακετάκια και μπουφάν και λίγο πιο χοντρά μπουφάν για να καλύπτουμε,
0: ναι,
1: όλες τις μέρες και όλες τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
0: Συνήθως στην περιοχή μας και ο Οκτώβριος μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου κάπως έτσι κινείται. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει πέφτει αρκετά η θερμοκρασία σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες, βραδινές και νωρίς το πρωί ώρες, αλλά το μεσημέρι και κοντομάνικο είσαι μια χαρά μέχρι αρκετό καιρό κρατάει αυτή η ιστορία. Θα δούμε πώς εξελιχθεί και φέτος ο καιρός. Είπαμε από αύριο αναμένονται έτσι κάποιες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Θα σας ενημερώνουμε και για τις επόμενες ημέρες. Θα παρακολουθούμε από εδώ πώς πηγαίνει ο καιρός. Τώρα είπαμε στα ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Τα είπαμε, το πανηγύρι της Μεσίνης είναι το επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Να πούμε σε άλλα νέα ότι σε λίγη ώρα από τώρα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός εδώ στο διοικητήριο πλέον που βρίσκεται στις σχολές Παπαφλέσσα στην Ομαρχία θα υπογράψει μια σύμβαση που αφορά το δρόμο Χωματερών Νέα Κορώνη και εκεί η παρουσία και των δημάρχων Μεσίνης και του Παναγιώτου Καρβέλα, του Δήμαρχου Πύλου Νέστρος. Ένα σημαντικό έργο εκεί για την περιοχή.
1: Θα έχουμε περισσότερα
0: να πούμε από αυτού. Και παρακολουθούμε τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο με τις τιμές στα καύσιμα. Είναι ο Πρωθυπουργός, είπαμε, από την περασμένη εβδομάδα εξήγηλε πρωτοβουλίες, περαιτέρω πρωτοβουλίες ενίσχυσης προς τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στην ενέργεια και κυρίως στα καύσιμα. Το προαγγείλε αυτό σε συνέντευξη που έδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ΤΣΕΡΤ στα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα
1: μέσα
0: να καθοριστούν
1: αυτές τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας και περιμένουμε αυτή την συμφωνία κυρίων, γιατί έχουμε ακόμα μία συμφωνία κυρίων με τα διελιστήρια. Και τι γίνεται και με το ειδικό φόρο κατανάλωση, ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και περιμένουμε και τις διεθνείς εξελίξεις που θέλοντας και μη, αυτές καθορίζουν το πού και πώς θα κυμανθούν οι τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας.
0: Δυστυχώς έτσι είναι όπως τα λες, Βαγγέλη, και πραγματικά βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, κανείς δεν μπορεί, έχει καντήσει κλισέ να το λέμε, αλλά φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους πιο δύσκολους χειμώνες.
1: Ενεργειακά τουλάχιστον, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τις τιμές που απολαμβάνει ο ίδιος ο καταναλωτής, ακόμα και με τα ήδη πρώτης όλα αυτά και πώς συνδέονται μεταξύ τους ως κρίκι μιας ενιαίας αλυσίδας.
0: Ναι.
1: Είναι όλα. Τιμές των καυσίμων, φυσικό αέριο,
0: τρόφιμα,
1: πετρέλαιο, βενζίνη.
0: Και μετά πάμε στο
1: τρόφιμα και τα λοιπά.
0: Και πάμε κανονικά στο σούπερ μάρκετ μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Έρχεται πάνω μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, σήμερα
1: που έχει έρθει βέβαια κατ' επανάληψη πάνω μας εδώ και πάρα
0: χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Είναι στραβό το κλίμα. Θα το φάει και ο γάιδαρος μέχρι το τέλος της χρονιάς για να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε από το 2027.
0: Να σου πω ότι σήμερα 21 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Ιωνάς.
1: Ο Ιωνάς, πολύ σημαντικός προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Τη γνωστή ιστορία με το κήτος που
0: σωστά,
1: έφαγε τον,
0: ναι,
1: Ιωνά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και σε γεωγραφίες, μπορεί να δείτε, σε εκκλησίες πολλές τον Ιωνά. Είναι κλασική αυτή το ψάρι που...
1: Το κήτος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και η φάλαινα,
0: ναι, ναι,
1: η φάλαινα,
0: ναι, ναι,
1: που έφαγε τον Ιωνά. Επειδή παρενέβη την εντολή του Θεού και αντί να πάει στην Νινεβή, ναι, αυτός πήγε, πήρε το πλοίο και πήγε προς την Ανταλουσία. Και εκεί βούλιαξε το πλοίο. Και το πλήρωμα, επειδή τον θεώρησε υπεύθυνο, τον έριξε στη θάλασσα. Και οπ, τον έκανε μια χαψιά το κήτος.
0: Το κήτος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να πούμε, χθες γιορτάζαν και η Ευσταθία, ο Ευστάθιος, έτσι να ευχηθούμε χρόνια πολλά με μικρή καθυστέρηση. Στους εορτάζοντες που γιόρταζαν και τη χθεσινή ημέρα. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης. Περίεργη τώρα με αυτή η συγκυρία, ναι, που είναι η διεθνής αυτή,
1: ωραία,
0: η μέρα. Είναι η μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ακόμα πιο περίεργη και η Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Έτσι.

0: Πώς έχουν γίνει τα πράγματα στις μέρες μας.
1: Έχουν πέσει διάνες σημερινές ημέρες.
0: Ναι, ναι. Η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ είναι, προσφέρεται για, για τις προηγούμενες δύο. Ξέρεις, να ξεχνάμε. Και είναι και η ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είναι πόντιος δημοσιογράφος με σημαντικό έργο. Μάλιστα. Και νομίζω απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Αλλά θα το δούμε αυτό λίγο αργότερα, γιατί σήμερα, σαν σήμερα, νομίζω έγινε ο απομονισμός του.
0: Τώρα, 1943, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά την συνδικολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Νομίζω είναι και η ταινία το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, που είναι εμπνευσμένο από αυτή την.
1: Ιταλοί στρατιωτικοί που σφαγιάστηκαν από τους συμμάχους τους, τους Γερμανούς.
0: Μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά λοιπόν θα σφαγιαστούν 5.000 Ιταλοί στρατιωτικοί. Τώρα το 1944 η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινγκ, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που τα υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία.
1: Α, βέβαια, από τις πιο σημαντικές στιγμές ιστορικές για τους Έλληνες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μάλιστα το Ρίμινγκ παραδόθηκε στον ελληνικό στρατό επισήμως με πρωτόκολλο και από το δήμαρχο.
0: Μάλιστα.
1: Του Ρίμινη έγινε η παράδοση στον Λοχαγό Αποστόλου, αν δεν κάνω λάθος, της Μεραρχίας.
0: Ήταν κάποιος διάσημος Έλληνα,
1: ο δήμαρχος.
0: Όχι, από που συμμετείχε στο...
1: Ο Αποστόλου ήταν και άλλοι, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: ο Αποστόλου ήταν ο επικεφαλής.
0: Μάλιστα. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα αεροθούμενα δύο Lockheed TAF-33.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι πρόσφατα.
1: Αμερικάνικα.
0: Τα προλάβαμε λίγο, να σου πω, να λίγο θέλω
1: μέχρι
0: να σου πω.
1: Που...
0: Μέχρι που ήρθαν μετά τα TAF-2.
1: Ναι, πέρα από αυτό έγινε και συνένωση τη δεκαετία του 90 της Lockheed με τη Martin. Ένας πολεμικός κολοσσός, ένας κολοσσός παραγωγής όπλων, η Lockheed Martin.
0: Τα TAF-33 ήταν, αν θυμάστε, κάτι πορτοκαλί που πετάγανε στη δεκαετία του 80, οι πιο παλιοί ίσως τα θυμηθούν.
1: Δεν ξέρω τι εθνικότητα ήταν. Τα Lockheed ήταν
0: Αμερικάνικα. Νομίζω Αμερικάνικα.
1: Αμερικάνικα.
0: Νομίζω,
1: και εγώ αυτή την εντύπωση έχω.
0: 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
1: Μαζί με τον εισαγγελέα τον Σαρζετάκη προχωρούν οι διώξεις, δικάζονται οι ανώτατοι αυτοί οι αστυνομοί και αθώνονται βέβαια από το δικαστήριο.
0: 1971 κάνει πρεμιέρα στο σχηματογράφο η ταινία του Αλέξη Μιανού «Ευδοκία».
1: Μια από τις σημαντικές, μη σας πω, η σημαντικότερη ελληνική ταινία όλων των εποχών.
0: Τόσο πολύ.
1: Βέβαια. Ναι. Μάλιστα στα τελευταία του είχα τη χαρά να πάρω και συνέντευξη στον Αλέξη Μιανού.
0: Μάλιστα.
1: Για την τηλεόραση του 1902.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεία ελληνική ιστορία.
0: Πολλά, ναι. 1973, σαν σήμερα, η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου ΕΦΑ. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Διοργάνωση. Μια από τις σπουδαιότερες ομάδες της Πελοποννήσου, η Παναχαϊκή. Πάντα, κάνω λάθος, η σύνδεσή της είχε τότε και τον Μεσίνιο, τον Σπετζόπουλο. Με τον Δαυρουλή. Ήταν η μεγάλη ομάδα της Παναχαϊκής. Τώρα, σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα. Γεννιέται το 1934 ο Λέοναρντ Κόεν, ένας Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης, ένας σπουδαιότερος φωνές.
1: Εξαιρετικός και τραγουδοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι. 1936.
1: Και ποιητής. Έχει εκδώσει και ποιητικές συλλογές. Μάλιστα. Γιατί πολλά από τα τραγούδια ήταν ποιήση σκέτη.
0: 1936, σαν σήμερα, γεννιέται ο Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος.
1: Που αυτοκτόνησε στο Παρίσι. Εκεί στο διαμέρισμα του Παρισιού, από το οποίο έπεσε από το παράθυρο, ήταν ο ιστορικός μαζί του και πολύ στενός του φίλος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.
0: Ναι,
1: που τον χάσαμε και αυτόν
0: ζωή,
1: πριν λίγες εβδομάδες.
0: Πριν λίγες εβδομάδες, πραγματικά. Το 1950 φεύγει από τη ζωή. Γεννιέται, συγγνώμη, ο Μπιλ Μάρι. Δεν έχει φύγει από τη ζωή.
1: Όχι, βέβαια. Ο Μπιλ Μάρι είναι δυνατός και ακμαίος και με παραγωγή.
0: Πολύ πασίγνωστος στους Αμερικάνους ηθοποιός. Τώρα, το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνη Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση, παρακαλώ.
1: Και ήταν. Ένα από τα αξιώματά του ήταν φρούραρχος του ναυπλίου. Και ήταν αυτός που συνέλαβε τον Γιώργο Μαυρομιχάλη κατά τη δολοφονία του Καποδίστρια.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά παντρεύτηκε την κόρη του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, τη Ζωή. Είχε πεθερώσει τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτου.
0: Πορτογάλος, έτσι.
1: Ο Πορτογάλος, φιλέλληνας, ναι.
0: 1921 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, το λέγαμε νωρίτερα, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης, έτσι, γεννήθηκε στη Ριζούντα του Πόντου, τότε περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και φίτησε στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας σαν σημαντικότερο δάσκαλος και κατόπιν ως δημοσιογράφος στο περιοδικό, με συγχωρείτε, επιθεώρηση που εξέδιδε ο Φίλων Κτενίδης. Εκτελέστηκε έτσι από τους,
1: ναι,
0: τους Τούρκους. Τούρκους, ναι, κατά τη διάρκεια και των...
1: Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα καθιερώθηκε σχετικά πρόσφατα ως Αντιπανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών.
0: Μάλιστα. Στην Αμάσια, μαζί με άλλους 68 Ελληνοπόντιους, έτσι καταδικάστηκε, κρεμάστηκε στην ουσία.
1: Έτσι, αγωνίστηκε, ναι.
0: Το 1921. Διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.
1: Και πανεπιστημιακός, μια σπουδαία προσωπικότητα, ο οποίος αυτοκτόνησε στην Κόρινθο. Δεν έφυγε απλώς από τη ζωή, αυτοκτόνησε στην Κόρινθο. Επειδή είχε πέσει σε δυσμένεια στην ακαδημαϊκή κοινότητα λόγω των θέσεών του για την ομοφιλοφιλία με αφορμή την έκδοση του Συμποσίου του Πλάτωνα, και κάποιοι λένε πως βρισκόταν σε μια πολύ μεγάλη συναισθηματική έξαρση λόγω της ανόδου του ναζισμού στη Γερμανία. Και σου λέει, τι να καθόμαστε να ασχολούμαστε εμείς με το πνεύμα και με τη λογοτεχνία και με την αρχαία ελληνική γραμματεία όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη Γερμανία, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα.
0: Και σε πολύ νέα ηλικία, ναι, για τη ζωή. Ναι, ναι. Τώρα να πούμε μια είδηση που διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα του Θάρρους, Ευαγγελή, ότι χθες το βράδυ σημειώθηκε σύγκρουση μηχανής μεταξύ στη νέα είσοδο στην Καλαμάτα, στο ύψος της διασταύρωσης του Δήμου Ελλάς εκεί, με αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του οδηγού μηχανής. Ένας 30χρονος, πιο συγκεκριμένα, οδηγός μηχανής, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας και άμεσα έχει διασωληνωθεί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης.
1: Τόσο σοβαρά,
0: Τώρα η τροχέα Καλαμάτας έχει αναλάβει τη διερεύνηση αυτού του τροχαίου ατυχήματος. Η ευχή φυσικά σε αυτό το νεαρό παιδί να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.
1: Και είχαμε επίσης ένα τροχαίο στη Λακωνικής
0: το βράδυ του,
1: το Σάββατο,
0: με οδηγό delivery και ένα 76χρονο.
1: Χτύπησε ένα ιδιοταχή, μια μηχανή με delivery. Το παιδί είναι πολύ καλά στην υγεία του, έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν χρειάζεται. Για προληπτικούς λόγους, παρότι διακομίσει στο νοσοκομείο. Ναι, ήταν από κοντά. Πραγματικά ανησύχησαν, ευτυχώς όλα καλά. Ενώ να πούμε ότι τις περασμένες ημέρες, το είπαμε, είχαμε και μια φωτιά στο ψάρι.
1: Ψάρι, από εκεί που δεν το περιμένει κανείς, δηλαδή, για τέτοια εποχή.
0: Και έκαψε 220 στρέμματα.
1: Και πήρε διαστάσεις.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Και πολύ ισχυρή κινητοποίηση.
0: Πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μέχρι αργά το
1: βράδυ. Γιατί ψούσε και αέρας εκείνες τις ώρες.
0: Έφτασε πολύ κοντά και στο χωριό.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μεγάλη κινητοποίηση της προσβεστικής υπηρεσίας και υπενθύμηση ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31
1: Οκτωβρίου.
0: Μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Δηλαδή, τώρα αυτή η φωτιά στο προχθεσινή στο ψάρι, το είπες, έκαψε, δεν ξέρω αν το άκουσαν οι ακροατές μας, 220 στρέμματα.
0: Των οποίων τα 150 είναι λοκαλιές.
1: Ελαιόδεντρα.
0: Φαντάζομαι πως πάθανε ζημιά τώρα, λίγο πριν την έναρξη της ελοκομικής περίοδου. Προκαλεί η προσοχή, παιδιά, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τώρα να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες. Μας ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM. Επίσης, rteco.gr μας ακούτε σε κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2721-095-300 και 2721-095-301. Και το email του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Επίσης μας βρίσκεται, αν θέλετε, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ εύκολα στους λογαριασμούς ERT Καλαμάτας, και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι 9.30 ώρα, ακριβώς 9.30, και αμέσως με το τραγούδι θα περάσουμε αναλυτικά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Επανερχόμαστε εδώ σε συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, 33 λεπτά μετά τις 9, ακούτε το πρωινό στον αέρα, ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου και πάμε να δούμε τώρα, καθότι στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και συγκεκριμένα από τις 18-25 Σεπτεμβρίου διεξάγεται το Anthes Nomad Fest, η διεθνή διοργάνωση για ψηφιακούς νομάδες, ελεύθερους επαγγελματίες και ανθρώπους που εργάζονται εξ αποστάσεως και συμμετείχε για ακόμα μια χρονιά σε αυτή τη συνάντηση και ο Δήμος Καλαμάτας. Η παρουσία του Δήμου εντάσσεται και στην προσπάθεια προβολής Καλαμάτας ως τόπο που κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία για διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ φέτος ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή της πόλης στην Αθήνα, προβλέπει και τη μετακίνηση και φιλοξενία στην Καλαμάτα περίπου 50 συμμετοχόντων, ώστε να γνωρίσουν από κοντά την πόλη, τις υποδομές και τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή στους εργαζομένους εξ αποστάσεως. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Αθλητισμού, τον Γιώργο Τολαζαρίδη, να μας εξηγήσει και τι αποκόμισε ο Δήμος από αυτή τη διοργάνωση, ποια τα αποτελέσματα προσδοκά και από την φιλοξενία των ψηφιακών νομάδων τις επόμενες μέρες στην Καλαμάτα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Τολαζαρίδη. Ήταν στην Αθήνα τις περασμένες ημέρες. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γαζούλη, καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα σε εσένα και τους ακροατές.
0: Ποιο ήταν το μήνυμα λοιπόν που παρουσίασε η Καλαμάτα στο Anthes Nomad Fest τη φετινή χρονιά?
1: Εντάξει, είναι μια προσπάθεια την οποία την έχουμε ξεκινήσει, όπως ανέφερες και εσύ, εδώ και 3 χρόνια συμμετέχουμε στο Athens Fest. Είναι κάτι καινούριο, κάτι που προσπαθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει στο να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο ή να μεγαλώσουμε έτσι το διάστημα που μπορεί κάποιος να έρθει και να μείνει στην πόλη της Καλαμάτας. Και εδώ μιλάμε για επαγγελματίες, όπως ανέφερες και εσύ, οι οποίοι μπορούν να έρθουν όχι το καλοκαίρι, αλλά μέσα στο διάρκεια όλου του χρόνου και να μπορέσουν να δουλέψουν από την πόλη της Καλαμάτας, να ζήσουν την πόλη της Καλαμάτας. Εγώ βρέθηκα το Σάββατο, ήμουν

0: σε ένα πάνελ με επαγγελματίες του χώρου, όπου μιλήσαμε για τους ψηφιακούς ομάδες γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Καρδιά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, αλλά επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ και στην πόλη της Καλαμάτας. Και το τι μπορεί να κάνει κάποιος εδώ, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να συναντήσει και να βρει στην πόλη της Καλαμάτας και πώς μπορεί μέσα με τα πλεονεκτήματα αυτά να είναι η πόλη που θα επιλέξει για να εργαστεί για όλο το χρόνο. Και τα μηνύματα, το feedback που πήραμε είναι πάρα πολύ καλό.
1: Τώρα, υπολογίζεται φέτος υπάρχει μια ξεχωριστή δράση εκτός από την απλή παρουσία ότι η Καλαμάτα πρόκειται να φιλοξενήσει και περίπου 50 συμμετέχοντες ώστε να γνωρίσουν από κοντά την πόλη. Υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό και πότε το αναμένουμε?
0: Καταρχήν η διάρκεια του Athens Fest είναι 18 με 25, οπότε έχουμε αρκετές μέρες ακόμα. Να πω εδώ ότι στη δεύτερη μέρα που βρέθηκα εγώ εκεί, το Σάββατο δηλαδή, περίπου 20 ήταν οι συμμετέχοντες και συνεχίζει και η προβολή και η ενημέρωση από τους διοργανωτές. Ελπίζω να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Θα έρθουν μετά το τέλος του φεστιβάλ. Και ο λόγος που το κάναμε αυτό ήταν ότι θέλαμε οι άνθρωποι αυτοί να μετακινηθούν από την Αθήνα προς την Καλαμάτα, να δουν αυτά που λέμε, δηλαδή ότι η απόσταση από την πρωτεύουσα της Ελλάδος στην Καλαμάτα είναι μέσα σε 2,5 ώρες σε έναν ασφαλή αυτοκινητόδρομο, να δουν δηλαδή την ευκολία της μετακίνησης και από εκεί και πέρα να γνωρίσουν την πόλη, να ζήσουν οι ίδιοι εμπειρίες, να δουν τις ομορφιές της, να μιλήσουν με ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν επιλέξει την πόλη της Καλαμάτας για το να είναι η πόλη εργασίας τους. Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός πραγμάτων νομίζουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό, μια πολύ καλή διαφήμιση, μια πάρα πολύ καλή εμπειρία να βιώσουν οι ίδιοι και να μέσα από αυτή την εμπειρία τους ή να επιλέξουν αυτοί που θα έρθουν εδώ, είτε να την μεταφέρουν σε κάποιους άλλους νομάδες και να επιλεγεί η πόλη μας.
1: Τώρα, ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η πόλη μας στους εργαζόμενους εξ αποστάσεως? Υπάρχουν επαρκείς ψηφιακές υποδομές, βλέπουμε. Τώρα υπάρχει ένα εκτεταμένη παρουσία, δηλαδή μπαίνουν μεγαλύτερες υποδομές και σε ψηφιακές οπτικές είναι στην πόλη. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα ζητήματα, φαντάζομαι, πάνω σε αυτό.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι είμαστε στο επιθυμητό ή στο επίπεδο που μπορεί να θέλουμε να φτάσουμε, αλλά όπως ανέφερες και εσύ, στην πόλη μας γίνονται πάρα πολλές εργασίες από τις εταιρείες όπου περνούν οι οπτικές ίνες. Ήδη στα σπίτια μας έχουμε περισσότεροι από εμάς μπει στα δίκτυα αυτά των οπτικών ινών και βλέπουμε την εξέλιξη και την βελτίωση που έχουμε στην επικοινωνία. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι ή επαγγελματίες που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό των τεχνολογιών και της καινοτομίας. Και από εκεί και πέρα το σημαντικό, όπως ανέφερα και πριν, είναι η απόσταση. Εδώ δεν λέμε ότι φύγε από την Αθήνα και έλα στην Καλαμάτα, αλλά νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει και ένας συνδυασμός. Και να εργαστείς από την Αθήνα, αλλά και να εργαστείς στην Καλαμάτα. Τι πλεονεκτήματα έχει η Καλαμάτα? Είναι μια πόλη η οποία μπορεί να έχει έναν ήπιο τρόπο ζωής. Τα ενοίκια, η κατοικία, το κόστος ζωής σίγουρα είναι πολύ φτηνότερο από μια πρωτεύουσα. Από εκεί και πέρα η καθημερινότητά σου. Μπορείς το πρωί να δουλεύεις. Το μεσημέρι μπορείς να πας για μπάνιο στη θάλασσα. Μπορείς μετά με το ποδήλατό σου να κινηθείς στην πόλη ή γιατί να μην επιλέξεις και μια εκδρομή στον ορεινό όγκο της πόλης, στον Ταΐγετο. Γενικά νομίζω να απολαύσεις τη γαστρονομία που και αυτή είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και σίγουρα το κόστος είναι πολύ φτηνότερο. Γενικά δηλαδή υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει. Επίσης δραστηριότητες, περιπατικές δραστηριότητες, αθλητισμός. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα της πόλης και σίγουρα και καιρικές συνθήκες. Έτσι, κλιματολογικές συνθήκες είναι ιδανικές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Είναι και ένα στόχος η συγκεκριμένη μερίδα τουρισμού.

0: η ελαιοκομεία. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Οι δραστηριότητες, οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι πάρα πολλές. Φεστιβάλ χορού, τα Χριστούγεννα πολλές πολιτιστικές δράσεις. Γενικά όλη τη διάρκεια, αθλητικά γεγονότα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, αλλά όμως όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Χτίζονται. Πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρξει μια συνεχής επικοινωνία, να υπάρξει συνεχής επαφή με τους επαγγελματίες του είδους και να κάνουμε βήματα ώστε να προβάλλουμε την Καλαμάτα με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο παντού. Και από εκεί και πέρα οι επαγγελματίες της Καλαμάτας, οι οποίες είναι πάρα πολύ δραστηροί και στον χώρο της γαστρονομίας αλλά και στον χώρο οι επαγγελματίες της φιλοξενίας, να κάνουν και αυτοί τις δικές τους ενέργειες, ώστε να μπορέσουν μέσα και από τις δικές μας ενέργειες αλλά και από τις ενέργειες της περιφέρειας Πελοποννήσου να μπορέσουν όλα αυτά τα λιθαράκια να ενωθούν και να του πάρουν και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό.
1: Τώρα βρισκόμαστε προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου, κύριε Λαζαρίδη. Έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πώς πήγαν τα πράγματα φέτος και φαντάζομαι ότι ο Δήμος από τώρα ξεκινά το στόχο για την επόμενη χρονιά, ενώ ταυτόχρονα αναμένουμε μέσα σε αυτή τη χρονιά να ξεκινήσει επιτέλους και η αναβάθμιση του αεροδρομίου που πλέον έχουν ολοκληρωθεί τα πράγματα, μένει να μπει η εταιρεία στο αεροδρόμιο.
0: Εντάξει, αυτό να ξεκινήσω από το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αεροδρόμιο είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική πύλη εισόδου όχι μόνο για την Καλαμάτα και για την Εσσηνία αλλά για την Πελοπόννησο και η αναβάθμιση αυτή θα έχει πάρα πολλά θετικά όχι μόνο για την περιοχή μας, γενικότερα για την Πελοπόννησο. Από εκεί και πέρα το καλοκαίρι υπήρξε αρκετός κόσμος στην Καλαμάτα. Ακούσαμε βέβαια τους επαγγελματίες ότι υπήρχε μια μείωση στην κατανάλωση. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με την ακρίβεια, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος, γενικότερα με την κατάσταση που επικρατεί γύρω μας με πολέμους και όλη την αναταραχή που σίγουρα δεν είναι καλή ιονή για να μπορέσει κάποιος να καταναλώσει περισσότερο ή γενικά να αυξήσει τις μέρες που μπορεί διαμονής του σε μια περιοχή. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε τις δράσεις σαν τμήμα τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας και αυτή την περίοδο με ακόμα πιο έντονες, με έντονη παρουσία. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε την Κυριακή με μια εκδήλωση που ετοιμάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, που η θεματολογία της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού που είναι 27 Σεπτεμβρίου αναφέρεται στην καινοτομία και την τεχνολογία και ετοιμάζουμε να παρουσιάσουμε τη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτα, στο Visit Καλαμάτα. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό τώρα. Ξέρετε, το να ανεβάσεις μια ιστοσελίδα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί το υλικό που πρέπει να βάλεις μέσα είναι πάρα πολύ. Και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Όμως, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα πρώτο βήμα, να γίνει παρουσίαση. Σίγουρα μπορεί να υπάρξουν κάποια κενά, κάποιες παραλήψεις, να λείπουν κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να βγούμε στο 100%. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η κίνηση, να βγει στον αέρα και από εκεί και πέρα να κάθε μέρα να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τις ενότητες και τα θέματα που πρέπει να παρουσιάσουμε. Ετοιμάζουμε μια παρουσίαση μετά από 2 χρόνια που κάναμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επανερχόμαστε και πάλι αρχές Οκτωβρίου και με μια έτσι διαφορετική σχέση με την προηγούμενη φορά παρουσίαση στους τουριστικούς πράκτορες και στους επαγγελματίες του τουρισμού της πόλης Θεσσαλονίκης να έχει και ένα γαστρονομικό κομμάτι αυτή τη φορά. Η προσπάθεια που κάνουμε με την πόλη της Θεσσαλονίκης, γενικότερα με την Βόρεια Ελλάδα, είναι ότι υπάρχει μια συνδεσιμότητα. Και πρέπει αυτή τη σύνδεση να την κρατήσουμε και να την ενισχύσουμε. Και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους επισκέπτες. Να σημειώσω εδώ ότι πριν από 2 χρόνια που κάναμε την πρώτη μας παρουσίαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε μια πάρα πολύ καλή σχέση, η οποία συνεχίζεται και μέχρι σήμερα και με την αεροπορική εταιρεία Aegean. Αυτό θέλουμε να ενισχυθεί. Επίσης, πολλοί επαγγελματίες του είδου, ταξιδιωτικοί πράκτορες, κάνανε fan trip. Διοργανώνανε εκδρομές. Έβλεπες πακέτα εκδρομής που μπορούσε να επιλέξει κάποιος και να έρθει στην πόλη της Καλαμάτας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κάναμε fan trip και ήρθαν επαγγελματίες να γνωρίσουν την Καλαμάτα. Οπότε η προσπάθεια γίνεται. Δεν είπαμε πάλι θα το σημειώσω αυτό, ότι θα έρθουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως πρέπει να κάνουμε μια παρουσία, πρέπει. Υπάρχει η σύνδεση, υπάρχει. Μπορεί κάποιος από τα Βαλκάνια, γιατί και η αεροπορική εταιρεία Aegean έκανε ένα fan trip σε συνεργασία με εμάς, με επαγγελματίες από τα Βαλκάνια. Άρα, γιατί να μην επιλέξει και κάποιος και να μείνει στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και μετά να πάρει μια πτήση και να έρθει στην πόλη της Καλαμάτας. Οπότε, παρουσία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τον Νοέμβριο ετοιμάζουμε μια παρουσία στις

0: Καλαμάτα στο Παρίσι, πάλι μετά από 1,5 σχεδόν χρόνο, πάλι με γαστρονομικό έτσι χαρακτήρα, σε επαγγελματίες του είδους. Γιατί στο Παρίσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι οι οποίοι επιλέγουν την πόλη της Καλαμάτας, γιατί έχουμε ένα καλό feedback, γιατί υπάρχει πτήση. Προσπαθούμε όλες δηλαδή οι παρουσίες μας να έχουν σχέση και με το... και με τις στήσεις που υπάρχουν, η συνδεσιμότητα που υπάρχει, και αυτό πρέπει να το δυναμώσουμε, να το ενισχύσουμε και να δείξουμε και εμείς αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλέξει την πόλη της Καλαμάτας για να κάνουν αεροπορικές συνδέσεις, ότι και εμείς σαν Δήμος, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία όλοι αυτοί και όλοι οι φορείς και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, θέλουμε να το ενισχύσουμε και να το βοηθήσουμε. Θα βρεθούμε στη φιλοξένεια. Οπότε έχουμε ένα καλό έτσι, μια έντονη παρουσία το επόμενο τρίμηνο μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα ετοιμάζουμε και σχεδιάζουμε τα πράγματα που θα κάνουμε τη νέα χρονιά.
1: Ωραία, εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα στον τουρισμό. Είπαμε, ξεκινά από τώρα ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια. Συζητήσαμε λοιπόν και για την παρουσία της Καλαμάτας στο Athens Nomads Fest. Περιμένουμε και τους φιλοξενούμενους το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Λαζαρίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Λαζαρίδης, λοιπόν, αντιδήμαρχος τουρισμού και αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας και συζητήσαμε κυρίως για την παρουσία του Δήμου στο Athens Nomads Fest του 2026 που διεξάγεται αυτές τις ημέρες από τις 18 συγκεκριμένα του Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 25 του μηνός στην Αθήνα, ενώ συζητήσαμε και για το πώς πήγαν τα πράγματα στον τουρισμό και τις ενέργειες που γίνονται για την πρόθεση της περιοχής, κυρίως για την επόμενη τουριστική σεζόν. Ακούμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: με σε τρένα.
1: Εδώ 10 λεπτά περίπου πριν τις 10 επανερχόμαστε στη συχνότητα Τσαρτ Καλαμάτα. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να δούμε και την αθλητική δραστηριότητα. Χθες είχαμε τη μεγάλη αναμέτρηση της Μαύρης Θύελλας στο πρώτο μάτς απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, στον πρωτοπόρο συγκεκριμένα Παναθηναϊκό, που έχει κάνει το 5 στα 5. Τον κοίταξε στα μάτια, θα λέγαμε, η Μαύρη Θύελλα, τον Παναθηναϊκό, τον δυσκόλεψε. Ωστόσο δεν κατάφερε να αποσπάσει κάτι τέτοιο στο γήπεδο της Νίκαιας που χρησιμοποίησε ως έδρα, την οποία, να πούμε, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι φίλοι της Καλαμάτας τη μετέτρεψαν σε πραγματική έδρα. Θα μας τα πει καλύτερα ο καλός συνάδελφος από την εφημερίδα Ελευθερία, ο Παναγιώτης Φαντάκος, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και βρέθηκε άλλωστε και στο γήπεδο της Νεάπολης χθες το βράδυ και παρακολουθούσε από κοντά την αναμέτρηση. Μπορούσε κάτι παραπάνω, νομίζω, η Μαύρη Θύελλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους φίλους ακροατές, καλή εβδομάδα. Όπως το είπες και εσύ νωρίτερα, κοίταξε στα μάτια, ήταν ανταγωνιστική απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την εποχή στην Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ήταν βέβαια ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε ψυχολογία, είχε τον αέρα του πρωτοπόρου. Η Καλαμάτα επί της ουσίας έπαιζε σε ένα καινούριο γήπεδο για αυτήν, γιατί μόλις την Πέμπτη έπαιξε με τη Λάρισα για το κύπελο στη Νίκαια. Ένα γήπεδο που απορώ πώς πήρε άδεια για τη Super League, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τέλος πάντων, ήταν ένα παιχνίδι που άγχωσε το πρωτοπόρο, άγχωσε το μεγάλο της αντίπαλο. Ενδεικτικό ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη μικρότερη σε έκταση σκορ φετινή του νίκη. Σε όλα τα παιχνίδια είχε βάλει τουλάχιστον 2 γκολ και στα τελευταία 3 παιχνίδια είχε βάλει από 3 γκολ με την Κηφισιά, με τον ΠΑΟ, με τον Πανετολικό. Είναι αίτητος ο Παναθηναϊκός Ελλάδα και Ευρώπη σε 13 παιχνίδια με 10 νίκες, 3 ισοπαλίες. Η Καλαμάτα προερχόταν από ένα θετικό σερί. Είχε πάρει την ισοπαλία με τον Ατρόμητο και την πρώτη νίκη με το Βόλο. Μεσοβδόμαδα είχε φέρει και ισοπαλία με τη Λάρισα. Είχε αναιτηθεί από τις 29 Αυγούστου στο Αγρίνιο και το 2-0 με το Πανετολικό. Και ήταν μαχητική και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μπορώ να πω μετά το 70 και με τις αλλαγές που έγιναν.
1: Έβγαλε και το τρίτο στόπερ ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.
2: Άλλαξε τον σχηματισμό, ναι. Έβαλε τον Μπακαγιώκο και έβαλε τον Κατάλτη. Στο τέλος έπαιξε και με δεύτερο επιθετικό. Έβαλε και τον Κουρμινόφσκι που έπαιξε για πρώτη φορά.
1: Και μια ευκαιρία εκεί πήγε να κάνει. Ναι.
2: Πήγε να κάνει την βρήκε την μπάλα και η μεγάλη ευκαιρία βέβαια ήταν με τον Χάμζα. Το τέτα-τέτ στο δεύτερο ημίχρονο από την κάθετη του Πινιέιρο που τον νίκησε ο Ισπανός
1: Σεβατοφυλάκης. Έλληνας μισοεπιθετικός που δεν δίνει την μπάσα στο Μπολίβαρ.
2: Σωστό. Ήταν μόνο του, θα πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, ήταν σίγουρο γκολ. Βέβαια να πούμε για να τα λέμε όλα, στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά μετά το 20, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε, έβγαλε ποιότητα, έδειξε την ποιότητά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε δοκάρι, είχε τον γκολ με τον Τετέ, ένα γκολ που όποιος δεν το έχει δει, πραγματικά.
1: Προσωπικό.
2: Μεγάλο παίχτη.
1: Ναι. Παίζει με σπασμένα φρένα ο Αντρέας Τετέ.
2: Δεν το είδε ούτε ο Βασίλεβιτς που πήγε μπάλα, ο Σέρβος θερματοφύλακας, και δεν τον αδικό. Κανένας θερματοφύλακας δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι σε αυτή τη φάση με την ταχύτητα που είχε το σουτ του.
1: Και η τρίπλα κερατό ανάμεσα σε τρεις παίχτες, πολλά σώματα, πολλά πολύ ωραίο γκολ πραγματικά.
2: Ναι. Ήταν η ποιότητα που λέμε και γι' αυτήν έκανε λόγο και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στη συνέντευξη τύπου. Είπε για την ποιότητα τη μεγάλη που έχει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά και αυτό δείχνει την οτροπία της Καλαμάτας. Δήλωσε λυπημένος από την ήττα. Έτσι μια ήττα που για να είμαστε ρεαλιστές είναι εντός προγράμματος, γιατί παίζει με έναν διεκδικητή του πρωταθλήματος. Έτσι φορμαρισμένο, πρωτοπόρο. Αλλά η Καλαμάτα θέλει να παλεύει όλα τα παιχνίδια, να παίρνει το καλύτερο δυνατό. Έχει 4 βαθμούς, να πούμε στους φίλους ακροατές, μετά από 5 αγωνιστικές. Δεν είναι κακή η συγκομιδή, αν αναλογιστούμε ότι 4 ομάδες δεν έχουν κάνει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
2: Και είναι κάτω από την Καλαμάτα.
1: Νομίζω είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πολλά αμφίροπα μάτς. Είδαμε ότι όλες οι ομάδες δυσκολεύτηκαν χθες και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε.
2: Ο Ολυμπιακός καθυστερήσει, η ΑΕΚ με πέναλτι.
1: Το ίδιο, πολύ αργά. Και πολύ και ισοφαρίστηκε και μετά έβαλε δεύτερο γκολ πάλι και αυτή στο 90 σχεδόν
2: και
1: πήρε το παιχνίδι.
2: Λίγο αγχώθηκε, δεν κέρδισε. Ίσως
1: ο ΠΑΟΚ ήταν πιο εύκολη, αλλά ουσιαστικά αγχώθηκε γιατί μπορούσε να το έχει καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι και το καθάρισε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι είναι πολλές οι ανταγωνιστικές ομάδες. Είδαμε το διπλό της Κηφισιάς, βλέπουμε το Ηρακλή να παίρνει βαθμό στο Χαριλάου και να έχει κάνει ήδη μια πολύ συγκεκριμένη.
2: Την Τρίπολη να προσπαθεί να στην Κρήτη.
1: Πραγματικά από λεπτομέρειες και η Τρίπολη δεν πήρε ένα μεγάλο διπλό στην Κρήτη. ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η Καλαμάτα δείχνει ότι θα διεκδικήσει σίγουρα το μερίδιο που της αναλογεί μέχρι το τέλος.
2: Θα διεκδικήσει. Τώρα να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει διακοπή 3 εβδομάδων, η μεγαλύτερη διακοπή που έχει υπάρξει ποτέ στη Super League. Άλλαξε το σύστημα με τις εθνικές ομάδες στο National League. Παλιά ήταν, ας πούμε, δίνανε 1-2 παιχνίδια, τώρα θα δώσουν 4 παιχνίδια. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μεγάλη διακοπή. Θα ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα στις 10 Οκτωβρίου. Υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά 3 εβδομάδες χωρίς πρωτάθλημα. Σε αυτές τις 3 εβδομάδες οι προπονητές θα δουλέψουν. Ο Παναγιώτης Χριστοβουλέας θα δουλέψει, θα έχει και τους τραυματίες να επιστρέφουν σιγά σιγά.
1: Ο Βάργκας επιστρέφει, αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή.
2: Λογικά, Κώστα, τώρα θα επιστρέψει ο Βάργκας.
1: Επέστρεψε ο Κουρμινόφσκι, είδαμε χθες, ο Πολωνός.
2: Ναι. Δεν υπάρχουν, και ο Σίγκουρσον ήταν εκτός εχθές, ο Ισλανδός έμεινε τελευταία στιγμή εκτός από αποστολής λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού. Νομίζω ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος η Καλαμάτα θα είναι πλήρης, δεν θα έχει προβλήματα, αλλά ξεκινάει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, γιατί με το που γυρνάμε από τη διακοπή πάμε στην Τούμπα, με τον Μάτς, με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ο Όφη, είναι πολύ δύσκολα τα επόμενα παιχνίδια, πολύ απαιτητικά.
1: Έδειξε η Καλαμάτα, νομίζω όμως ότι θα κοιτάξει όλα τα παιχνίδια, δεν είναι κανένα χαμένο παιχνίδι για την Καλαμάτα, αυτό νομίζω το απέδειξε, και ας ελπίσουμε μέσα σε αυτή τη διακοπή, όταν γυρίσουμε από διακοπή, να έχουμε και ένα πιο σαφές χρονοδιάγραμμα στο τι θα συμβεί με το εθνικό στάδιο της Καλαμάτας, που εδώ αξίζει να σημειώσουμε την παρουσία των Καλαματιανών εχθές, που μετέτρεψαν σε έδρα τη Νέα Πόλη.
2: Σωστό, και έκανα και αυτή την ερώτηση στον Παναγιώτη Χρυσοφυλλά, πόσο διαφορετικό θα ήταν και το χτεσινό παιχνίδι αν γινόταν στο στάδιο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι το γήπεδο λείπει από την Καλαμάτα, έτσι. Είναι διαφορετικές και οι συνθήκες. Πέρα από το ότι θα έχει περισσότερο κόσμο, να βάλουμε το παράγοντα κόπωση. Δηλαδή, οι παίχτες της Καλαμάτας είναι μια βαλίτσα στο χέρι. Συνεχώς ταξίδια κάθε 2 μέρες με πρωτάθλημα κύπελο, προπονήσει εκτός έδρας. Είναι πολύ δύσκολο. Για παράδειγμα, χθες έπαιζε θεωρητικά εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού φύγαν στο τέλος του αγώνα μεταξύ και πήγαν σπίτι τους μετά από μισή ώρα. Και οι παίχτες της Καλαμάτας γύρισαν στη βάση τους στα ξημερώματα.
1: Ναι, πραγματικά. Έτσι. Και είναι το δεύτερο ταξίδι που έκανε μέσα σε 3 μέρες. Τώρα, επόμενη αναμέτρηση στις 12 Δευτέρα, νομίζω, στην Τούμπα. 12 Οκτωβρίου. Έχει χρόνο λοιπόν ο Χριστοφυλλέας να προετοιμάσει και να δει όλη την ομάδα πλέον στη διάθεσή του και να πάει σε ένα πολύ απαιτητικό αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ.
2: Να πούμε, Κώστα, ότι χθες στο γήπεδο ενδεικτικό πόσο σημασία διέδιναν και στον Παναθηναϊκό επικεφαλής αποστολής του Παναθηναϊκού. Κατέβηκε πρώτος από το Πούλμαν, ήταν ο Γιάννης ο Αλαφούζος. Στο γήπεδο βέβαια ήταν και ο Γιώργος Πρασάς της Καλαμάτας. Ήταν ένα παιχνίδι και ο Τζέικομ Λινίστρομ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια στη συνέντευξη τύπου για την Καλαμάτα. Είπε ότι είναι μια πολύ καλή δομημένη ομάδα που έχει ενδιαφέρον να τη βλέπεις.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Τώρα είπαμε καιρός για δουλειά, για να διεκδικήσει ακόμα οι καλές εμφανίσεις να γίνουν και βαθμοί για τη Μαύρη Θύελλα, που ας ελπίσουμε θα πετύχει το μεγάλο στόχο, που δεν είναι άλλος από την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια, και έχει δείξει ότι έχει μια ομάδα για να το καταφέρει αυτό, νομίζω.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Με τον Παναγιώτη Φαντάκο, λοιπόν, τον καλό συνάδελφο από την Εφημερίδα Ελευθερία, και την ματιά στα αθλητικά και την ήττα χθες, τη δύσκολη, έτσι όπως εξελίχθηκε, ήττα από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό για την ομάδα της Καλαμάτας. Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Από τον Βαγγέλη Ποντέα και τον Κώστα Γαζούλη που ήταν στα μικρόφωνα αυτής εδώ της εκπομπής, τον Κωνσταντίνο Γιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ημέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποντέα, σε συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, στη χώρα μας αλλά και στην περιοχή, όλο το 24ωρο, και στο rtnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία νταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτεί ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδός, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσει σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας ο 30χρονος, του οποίου η μηχανή συγκρούστηκε σφόδρα με ταξί χθες βράδυ στη νέα είσοδο της Καλαμάτας στο ύψος της διασταύρωσης της Δήμο. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα Καλαμάτας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ψάρι του Δήμου Ιχαλία σε αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα, αποτεφρώνοντας τελικά 220 στρέμματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και πήρε γρήγορα διαστάσεις, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Για την επιχείρηση συνέδραμαν από αέρος και δυνάμεις της πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού. 5 εναέρια μέσα έδωσαν το παρόν, 2 αεροσκάφη Πεζεντέλ, 2 air tractor και 1 ελικόπτερο Έριξον. Εξελίσσονται αυτή την περίοδο οι εργασίες για το έργο της ανάπλασης στην οδό Αναγνωσταρά στο κέντρο της Καλαμάτας. Οι εργασίες τώρα εκτελούνται στο τμήμα της οδού Αναγνωσταρά από τη συμβολή της με την οδό Γεωργούλη και προς βορρά έως τη συμβολή με την Πολυχάρους και ακολούθως προς την οδό Κέσαρη. Με σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή του Άρη, εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι πέραν της ασφαλτόστρωσης του δρόμου περίπου 900 μέτρων αναμένονται αντίστοιχες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποίησης στις κοινότητες Ανεμόμυλου και Αλωνίων της Δημοτικής Ενότητας Άριος. Εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς της Καλαμάτας πραγματοποιεί η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ σήμερα στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Τίτλος και θέμα της εκδήλωσης είναι 40 χρόνια από το σεισμό της Καλαμάτας, πόσο ασφαλείς είμαστε σήμερα, επίκαιρα και αναγκαία τα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας, οι θέσεις του ΚΚΕ. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Δημήτρης Κουτζής, μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο Γρηγόρης Κονομόπουλος, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλαμάτας και μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου, και ο Γιάννης Λυριτζής, στέλεχος της Κομματικής Οργάνωσης Μεσσηνίας την περίοδο του σεισμού της Καλαμάτας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας επιδιώκει με την απόψινή εκδήλωση να προβάλλει τις θέσεις του ΚΚΕ για την σημερινή κατάσταση και τον απαραίτητο σχεδιασμό αντισεισμικής προστασίας και πρόληψης απέναντι στην πολιτική που μπροστά στα κέρδη θεωρεί κόστος την ουσιαστική προστασία του λαού. Με τη λαμπρή κάθοδο της εικόνας της Παναγίας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου και την εναπόθεσή της στο μετόχι της Μονής, τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, ξεκίνησε χθες το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες θρησκευτικές και εμπορικές γιορτές της Πελοποννήσου. Χιλιάδες πιστοί συνόδευσαν την εικόνα κατά την ολονύχτια πορεία της από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως την Κυριακή το πρωί από το Βουλκάνο προς τη Μεσσήνη, διανύοντας πεζή περίπου 21 χιλιόμετρα, συνεχίζοντας μια παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. ματαιώνεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου ο διαγωνισμός για τα αντιδιαβρωτικά έργα στη Μικρή Μαντίνια, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκδήλωση, ζητώ συγγνώμη, η εισήγηση για τη ματέωση του διαγωνισμού που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι ο μόνος εργολαβικός φορέας που συμμετείχε δεν είχε καταθέσει πλήρη φάκελο, θα υποβληθεί στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου την Τετάρτη το πρωί. Επαναλαμβάνονται από αύριο οι παραστάσεις της εφηβικής θεατρικής ομάδας της πειραματικής σκηνής στο έργο «Ο βασιλιάς Γκόργονταν» του Ράντοβαν Ίφσικ. Οι παραστάσεις θα δοθούν αύριο και την Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας μαζί με μια οργανωμένη παράσταση για σχολεία την Τετάρτη το πρωί. Τη σκηνοθεσία στην καινούργια παραγωγή της πειραματικής σκηνής υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, τη μουσική συνέθεσε ο Γιώργος Κουρουπός και τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε ο Βενετσάνος Μπαλόπουλος. Συμμετέχουν δεκάδες ερασιτέχνες, το οποίο μέλη της εφηβικής θεατρικής ομάδας της πειραματικής σκηνής Καλαμάτας. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, παρά το γεγονός πως άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων αγωνιστικά, η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας ιτήθηκε τελικά χθες από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό με 0-1 στο σημαντικό από κάθε άποψη μάτς στη Super League που έγινε στο γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια. Τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής στο Super League, στην Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-2, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 0-1. Οκτώ ομάδες συνεχίζουν στο ποδοσφαιρικό κύπελλο Μεσσηνίας μετά την διεξαγωγή αυτό το Σαββατοκύριακο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης για τη φάση των 16. Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου αναλυτικά: Απόλλων Πιταλιδίου Μεσσηνιακός 1-2, Κυπαρισία Μεθώνη 1-2, Ανακαίνιση Παραλίας Πάμισος 0-2, Στενοσιά Φινικούντα 1-2, Λογκά Εθνικός Μελιγαλά 1-2, Παπαφλέσσας Χώρας Ακρίτας Κορώνης 3-2 στα πέναλτι, Παναθηναϊκός Καλαμάτας Αθλητική Ένωση Μάνης 0-5 και Ηρακλής Καλαμάτας Εράνη Φιλιατρών 0-2. Τα ζευγάρια των προημιτελικών που διαμορφώθηκαν μετά και την χθεσινή αγωνιστική: Μεσσηνιακός Μεθώνη, Μάνη Λογκάς, Φινικούντα Παπαφλέσσας Χώρας και Πάμισος Μεσίνης Εράνη Φιλιατρών. Λίγες νεφώσεις, σταδιακά περισσότερο πυκνές στη διάρκεια της ημέρας και πιθανότητα ασθενών βροχών το μεσημέρι αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία ενδέχεται να προσεγγίσει και τους 32 βαθμούς. Ανάλογες χερικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις, ηλιοφάνεια αλλά και σχετική ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων προβλέπει έμι για αύριο Τρίτη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη. στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μπέρτ Καλαμάτας.
1: Έχω παράθυρο κλειστό, ψάχνω το κύμα το σκαστό, να λιώσει ο βράχος μες του ανθρώπου το μυαλό.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της NVIDIA και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κορυφαίων.

Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο καταναλού στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρελαιό θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Άλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδός, δήλωσαν στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Έλληνος, πρόσεχε όχι γκάφες.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Μαζί και σήμερα ξεκινάμε την εβδομάδα για να δούμε την αθλητική κίνηση, την αθλητική επικαιρότητα και του Σαββατοκύριακου που πέρασε, αλλά και τις ημέρες που έχουμε μπροστά μας. Και ξεκινάμε από σήμερα Δευτέρα, ξαναλέω, 21 Σεπτέμβρη. Η αθλητική ενημέρωση στον αέρα λοιπόν στην ΕΡ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής. Η ονομασία της εκπομπής, ακριβής ονομασία, είναι «Μπάλα είναι και γυρίζει Γεώργιε Γαλανέ», που με ακούς και κοιτάς το ρολόι σου. Γιατί κοιτάς το ρολόι σου, Γεώργιε Γαλανέ? Να δεις αν μπήκαμε καλά. Είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας, γιατί και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά ταυτόχρονα. Να συστηθούμε λοιπόν με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάντουλη, ο Παναγιώτης στο τιμόνι και στη ρύθμιση των ήχων, εδώ συνάδελφός μας Γεώργιος Γαλανός. Τι άλλο να πω, τα έχω εξαντλήσει όλα τα κοσμητικά επίθετα, όλα τα ωραία, όλα, οτιδήποτε ωραίο υπάρχει για τον Γιώργο τον Γαλανό θα το αναφέρουμε, έτσι, και το αναφέρουμε. Και μας ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου όπως είπα γίνεται η παραγωγή της εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει», στους 101,5 όσο αφορά τα FM. Ζωντανά ταυτόχρονα να καλημερίσω και να πω καλή εβδομάδα ιδιαίτερη και στην ΕΡΤ Καλαμάτα, στους συναδέλφους όλους, αλλά και ιδιαίτερα στους τεχνικούς μας που μας βγάζουν στον αέρα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά. Με 107,2 και 104,4 για τα FM και την ΕΡΤ Καλαμάτας, η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά ταυτόχρονα και εκεί για τους απανταχού μεσίνιους. Όταν λέμε απανταχού, μπορεί να μας ακούνε και από το διαδίκτυο, γι' αυτό, γιατί δεν είναι μόνο στη Μεσσηνία οι Μεσσήνοι, οι Καλαματιανοί, που μας αρέσει να τους λέμε και έτσι. Είναι παντού, όπως και οι Αρκάδες έχουν οι Πελοποννήσιοι, να το γενικεύσω, κατακλείσει όλη την Ιφίλιο. Το ξέρετε αυτό, που και να πας, κάποιον Αρκά, κάποιον Μεσσήνιο, κάποιον Πελοποννήσιο θα συναντήσει, Λάκωνα, Κορίνθιο, κάτι εδώ γύρω στην περιφέρειά μας. Έτσι, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτά. Τι έχουμε λοιπόν εδώ στο μενού για σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι του προφήτη Ιωνά. Προφήτης Ιωνάς, γιορτάζει ο Ιωνάς λοιπόν, Ιων και Ιωνία. Αυτά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν για 21 Σεπτέμβρη. Θα δούμε την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο που πέρασε και ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο. Δυστυχώς για τις ομάδες εδώ της περιφέρειάς μας που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο της Super League 1, δεν ήταν τα αποτελέσματα που ήθελαν. Ασχετά αν ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος, πήρε βαθμό στην Κρήτη από τον Όφη. Αλλά πώς ήρθε αυτό το 2-2 έχει σημασία και τι συνθήκες επικράτησαν. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ στην εκπομπή και θα ακούσετε και τους πρωταγωνιστές στις δηλώσεις που έχουν κάνει. Θα ακούσετε όμως και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την ήττα της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, που μπορεί να ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, που έχει 5-5. 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε δύσκολα πολύ την Καλαμάτα στη Νίκαια εχθές, στη Νεάπολη. Αυτό το 0-1 του Παναθηναϊκού του έδωσε αυτό το χρυσό τρίποντο για να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος, σαν με το απόλυτο η ομάδα του Παναθηναϊκού και το μεγάλο πλέον φαβορί για πολλούς λόγους. Αυτά θα τα αναλύσουμε μέσα στην πορεία της χρονιάς, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα να αναλύουμε και τον Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες. Θα πάμε εδώ στα δικά μας τα κοντινά. Η Καλαμάτα για μία ακόμη αγωνιστική ήταν πολύ ανταγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μπορούσε σε κάποιες φάσεις να έχει πετύχει και γκολ, δεν το κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο και η Καλαμάτα συνεχίζει και θα συνεχίσει όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά τα παιχνίδια αναλυτικά. Θα δούμε τη Super League 1, τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί είδα πολλές διαμαρτυρίες, διαιτητικά λάθη. Είναι, δεν είναι πέναλτι, είναι πριν άλλο πέναλτι, γιατί δεν δόθηκε το ένα. Τι έγινε με τον ΠΑΟΚ που κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και παραλίγο να ισοφαριστεί από τον Πανετολικό με ένα 0-2 πρώτο ημίχρονο. Τι έγινε με τον Ολυμπιακό που έβαλε γκολ ο Σάλιαγκας στις καθυστερήσεις και πήρε το διπλό στη Λιβαδιά. Προβληματικός για ένα ακόμη παιχνίδι Ολυμπιακός, όπως ήταν και η ΑΕΚ όμως. Και η ΑΕΚ δεν ήταν καλή επειδή κέρδισε το Βόλο. Ήταν ομάδα
μέτρια, χειρότερη και από την εμφάνιση, το είπαν και οι ίδιοι της ΑΕΚ, άνθρωποι που κάνουν το ρεπορτάζ, χειρότερη και από την εμφάνιση που έκανε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν η χθεσινή της ΑΕΚ, παρόλα αυτά κέρδισε. Ο Άρης με τον Ηρακλή ισοπαλία, θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά και βέβαια θα σταθούμε στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο απέναντι στον Όφη. Ένα Όφη κουρασμένο, ταλαιπωρημένο, ασύνδετο, άδειο από ενέργεια, με τον Αστέρα να ανατρέπει το σκορ που κατά τύχη είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε και είχε προηγηθεί ο Όφη. Ανατρέπει το σκορ και εκεί που έπρεπε να τελειώσει 1-4 το παιχνίδι, τελικά ήρθε 2-2. Πολλά τα λάθη που έγιναν και στη διαχείριση των αλλαγών και στη διαχείριση του αγώνα και στη διαχείριση των παικτών που ήταν στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο, προπονητές, προπονητοί, συνεργάτες, βοηθοί, οι όλοι αναλυτές εκεί πάνω που βγάζουν τα στατιστικά και έχουν και τις μετρήσεις, δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα να τα διορθώσουν και να πάνε πιο μπροστά και να μην σχολιάζουμε τώρα την ισοπαλία, να σχολιάζουμε μια μεγάλη νίκη που θα πήγαινε στους 4 βαθμούς στον Αστέρα, τον έχει κρατήσει στους 2. Γιατί δεν είναι άντε πέρασε και αυτό, άντε πάμε και στο άλλο. Έρχεται τώρα μετά τη διακοπή ο Ατρόμητος εδώ πέρα μέσα και άντε παίξε τελικό με τον Ατρόμητο. Άντε παίξε τελικό με τον Ατρόμητο που ενισχύθηκε κιόλας και ο Ατρόμητος είναι στα χειρότερά του. Τέλος πάντων, να τα δούμε αναλυτικά όλα μέχρι και τις 12 παρα 10. Όπου εκεί σήμερα θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Βάλε λίγο μουσική, Παναγιώτη, για να μπούμε σιγά σιγά στα θέματά μας.

Θα ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα Άκτορ. Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά και ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα στην ζωντανή αθλητική εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει. Θα πούμε λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ τι είδαμε εμείς στο Παγκρίτιο. Είδαμε έναν Όφι κουρασμένο, ξαναλέω, ταλαιπωρημένο, πιο φρέσκος ο Αστέρας. Φαίνονταν αυτό ξεκάθαρα από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, άσχετα αν ο Όφι προηγήθηκε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία και πήρε προβάδισμα στο σκορ, που βάσει της εικόνας που είχε ο Αστέρας φαίνονταν ότι θα γυρίσει το παιχνίδι και θα γίνει ανατροπή. Έγινε αυτό. Έχει ένα Μακέντα που όσο αντέχει και είναι καλά, είναι μεγάλη υπόθεση ο Φεντερίκο Μακέντα. Πέτυχε το τρίτο φετινό του τέρμα εκτέλεση σε πρώτο χρόνο, εντυπωσιακή. Και ο Μέντες ανεβαίνει, καλός ο Μέντες παίχτης, είναι καλός ο Ισπανός ο αριστερός μπακ, γενικά δίνει βοήθειες και στην επίθεση και αμυντικά βελτιώνεται, γιατί εκεί είναι λίγο το πρόβλημά του στην άμυνα, αλλά θα βελτιωθεί και αυτό. Και ο Αστέρας λοιπόν που είχε γυρίσει το παιχνίδι, το πήγε μέχρι το 95 λεπτό, γιατί είχαν δοθεί 6 λεπτά καθυστερήσεις, αλλά το θέμα είναι πώς το πήγε. Έγινε αλλαγές του Όφη και έβαλε παίκτες που θεωρούνταν βασικοί και ήταν ταλαιπωρημένοι και κουρασμένοι από τα παιχνίδια τα συνεχόμενα και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Hoffenheim του Όφη, άρα κράτησε στον πάγκο και τον Φούντα και τον Κόντρο και τον Ανδρούτσο, που δεν τον έβαλε και καθόλου τον Ανδρούτσο, έτσι, και τον Αθανασίου και τρως ρε Αστέρα, δεν το λέω υποτιματικά αλλά να μου βγει, θέλω 2 γκολ από τους αριστερούς μπακ του Όφη, και τα 2 γκολ που έφαγες τα τρως από τους αριστερούς μπακ. Δηλαδή άντε το έφαγες το ένα με μια διαδρομή που κάνει ο Θεοδοσουλάκης όλη την πλευρά και πάει και πάει και φτάνει και σουτάρει, λάθος του Παπαδόπουλου, οκ, okay. Λάθος του Παπαδόπουλου, είναι πνιχτό το γκολ, οι αλήθειες να λέγονται, δεν τρώγονται αυτά τα τέρματα. Αυτά τα γκολ δεν τρώγονται. Πήγε να πιάσει την μπάλα και του φύγε κάτω από τα χέρια και μπήκε γκολ. Οκ. Το τρως όμως από τον αριστερό μπακ. Και ξαναδέχεσαι γκολ πάλι από τον αριστερό μπακ με το δεξί πόδι. Ένα γκολ βέβαια φανταστικό. Εντάξει, δεν μπαίνουν κάθε μέρα αυτά τα γκολ. Αλλά σε έχει προειδοποιήσει ο Θανασίου ότι θα δημιουργήσει, θα κάνει σέντρα, θα κλείσει προς τα μέσα. Και φαίνεται ότι το παιχνίδι το πάει από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται Όφη, και η δεξιά σου πλευρά δεν έχει κάλυψη εκεί πέρα. Πέρα από τον Κότσιρα που ήταν κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και πόσο πια να αντέξει και ο Γιάννης Κότσιρας, βάλει του μια βοήθεια, βάλει έναν άλλο μπακ, βάλει ένα χαφ ακόμα να τον στηρίξει, βάλει τον Παπακανέλο, ξέρω εγώ, δεξιά. Να, και να βοηθήσει που είναι νέο παιδί και να πάρει και την μπάλα να την οδηγήσει, να την πάει μέχρι το κόρνερ, να περάσει η ώρα και τα υπόλοιπα. Είπα εγώ ένα όνομα τώρα. Μπορεί να ήταν ο Ρόθκο αυτός, αλλά όχι ο Τερεζίου. Πού ανακαλύφθηκε ο Τερεζίου τώρα να μπαίνει αλλαγή και να είναι ένας τέλεχος της πρώτης ομάδας του Τερεζίου, που βλέπετε πως μπορεί να πληρώσει μια τέτοια επιλογή μια ομάδα, ένας προπονητής, ένας σύλλογος. Δεν είναι ότι είναι ο Τερεζίου, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε, αλλά πως. Με ποιο σκεπτικό μπήκε ο Τερεζίου στη θέση του Κετού, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά αυτό. Να πω ότι έβαλε ένα αμυντικό χάφ ακόμα, έβαλε ένα στόπερ ή ένα δεξί μπακ ακόμα, που αυτό έπρεπε να κάνει για μένα. Να βάλει ένα δεξί μπακ ακόμα. Κανέναν Τερεζίου, κανέναν Παπακανέλο, ένα δεξί μπακ ή έναν σε ρόλο δεξί μπακ, τέλος πάντων, ακόμα. Να έχει το Γιουγκότσιρα μαζί και άλλον έναν εδώ. Και οι δυο μας θα πάμε να κλείσουμε την πλευρά. Τελείωσε. Ένα λεπτό ήθελε, ούτε ένα λεπτό. Τελείωνε το μάτς, το έπαιρνες. Και έκανες μια μεγάλη νίκη και πήγαινε στη διακοπή με μεγάλο έτσι, με μεγάλη άνεση, παρότι δεν έχεις ξεκινήσει καλά. Θα είχες μπροστά σου 3 εβδομάδες, όπως έχεις και τώρα βέβαια, χωρίς όμως να σκέφτεσαι και να είναι στο μυαλό σου συνέχεια αυτή η τελευταία στιγμή, η τελευταία φάση, γιατί είναι μια ισοπαλία για τον Αστέρα Άκτορ, σαν έχασε το παιχνίδι, κυριολεκτικά. Εμένα αυτό μου λέει αυτό το 2-2 βάσει της εικόνας, βάσει όλων των συνθήκων που επικρατούσαν, επικράτησαν και φάνηκαν στο παιχνίδι. Είναι σαν να έχει ιτηθεί ο Αστέρας από τον Όφη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, και μιλάμε τώρα ότι έχει να κερδίσει ο Αστέρας να πάρει 3 πόντους από το παιχνίδι με τον Πανετολικό στα play-out, το που κέρδισε μέσα στο Αγρίνιο 2-1. Από τότε έχει να κερδίσει. Μάιος ήτανε. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Μάιος πρέπει να ήταν. Έχει να κερδίσει λοιπόν από το μάτς με τον Πανετολικό,
Ναι, ήταν Μάιος. Μάιος ήταν. Όπου έγινε για τα play out το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play out. Από τότε έχει να πάρει τρίποντο ο Αστέρας. Πήρε ένα τρίποντο στο κύπελο και λέγαμε να η ευκαιρία να. Με τον Όφη κουρασμένο, ταλαιπωρημένο, με ευρωπαϊκά παιχνίδια, με την τύχη να την έχει με το μέρος του Όφη γενικά σε παιχνίδια και να ό,τι κάνει να του βγαίνει, κάποια στιγμή θα γύριζε. Ένα που ο Αστέρας είχε μπροστά του μια ομάδα που της γύρισε η κατάσταση, τον Όφη, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να τον κερδίσει. Νομίζω ότι πρέπει να το ψάξουν πολύ εκεί, γιατί λέμε ότι πρέπει να σταματήσουμε το ένα, να σταματήσουμε το άλλο, δεν μας βγαίνει αυτό, η τύχη μας γύρισε την πλάτη, το έτσι το αλλιώς. Ναι, αλλά δεν μπορεί να στέκεσαι συνέχεια και φτάσαμε πέμπτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική τελείωσε και αυτή και πάμε για την έκτη. Και όταν φτάνεις τώρα να έχεις μια διακοπή τριών εβδομάδων και πας με τη σκέψη και το μυαλό ότι δεν τα κατάφερα όπως θα έπρεπε και θα μπορούσα να είμαι πολύ καλύτερα, να είσαι δηλαδή με 2 βαθμούς αντί να είσαι με 4. Γιατί αν κέρδιζε ο Αστέρας θα είχε 4 βαθμούς μαζί με την ισοπαλία που έχει πάρει από την ΑΕΚ. Άρα άλλο να έχεις 2, άλλο 4 βαθμούς και να είσαι λίγο πιο πάνω στη βαθμολογία. Και τώρα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, ο Αστέρας με την επιστροφή θα έχει να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, που και εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα. Και ο Ατρόμητος σκέφτεται να αλλάξει προπονητή, σκέφτεται να πάρει και άλλους παίκτες. Πήρε τον Γκαρσία από τον Ολυμπιακό, πήρε τον Μπέρες. Πήρε τον Πέρες τον επιθετικό, παίρνει παίχτες γενικά, ενισχύεται. Εδώ εμείς είναι 9 μέρες ακόμα, γιατί δεν κοιτάμε και εμείς ποτέ να πάρουμε έναν παίχτη άμα βλέπουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες. Περιμένουμε το Δελγιανίδη, ας πούμε, να έρθει για να καλύπτει τη δεξιά πλευρά, λέμε τώρα, που είναι τραυματίας. Ωραία, δεν μπορούσε να έχει πάρει ένα δεξί μπακ ή να υπάρξει κάποιος που θα έρθει για να μπορέσει να βοηθάει και τον Κότσιρα να παίζει μία ο ένας. Ο Καλτσάς λέει είναι δεξί μπακ τώρα. Έστω και τον Καλτσά, βάλε τον εχθές. Εχθές που χρειαζόταν να σε νευριάσει λίγο τον αντίπαλο, να πάει με τον Τζαμπουκά λίγο να ανακατέψει την κατάσταση, ήταν ενδεδειγμένη αλλαγή για μένα του Καλτσά. Ή σεντερφόρ, το συζητάμε με το Ρικαρντίνιο. Πας για να πας. Σας είπα, αν δεν παίζει ο Μακέντα, επιθετικό δεν έχεις. Και να βάλω κι άλλο μαζί. Αν δεν παίζει και ο Μπαρτόλο, τότε τα πράγματα είναι όχι απλά δύσκολα. Είναι... Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι δείχνει ο Αστέρας. Λείπει ο Μπαρτόλο και ο Μακέντα, τελείωσε. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα στη δημιουργία. Άμα δεν δεχτεί γκολ, θα πάρει το 0-0, λέμε. Έτσι μου δείχνει. Δεν μου έχει δείξει κάτι ότι παίζει ωραία, έχει το ίδιο σύστημα, όποιος και να παίξει είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές που έχουμε δει. Αυτό είναι το συμπέρασμά μας και έχουμε παίξει και 2 κύπελα, έτσι. Και έχουμε παίξει και 2 παιχνίδια κυπέλου. Με το Λεβαδιακό που έφαγες 2 γκολ και ουσιαστικά αποκλείστηκες. 3 παιχνίδια κυπέλου. Έπαιξε και με τον Άρη και το 1-1. Και ήρθες και με το Νίκη Βόλου που κέρδισες 3-0. Δηλαδή έχεις 5 και 3, 8 παιχνίδια. 8 παιχνίδια επίσημα και δεν μου δίνεις κάτι. Εντάξει, με το Βόλο, τη Νίκη Βόλου, δεν μου είναι κριτήριο εμένα το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να δω με ομάδες Super League και να έχεις την ίδια απόδοση όποιος και να παίξει μέσα. Όταν λες ότι έχεις ένα ρόστερ που είναι καλό, βαθύ, μακρύ και τα υπόλοιπα. Δεν το βλέπω αυτό εγώ.

Άρα πρέπει να δουλέψει η ομάδα τώρα 15 μέρες διακοπή και παραπάνω, για να μπορέσει να διορθώσει πράγματα που τα βλέπουμε όλοι, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται και ενίσχυση και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Για τους ελεύθερους παίκτες είναι 9 μέρες ακόμα, 8 πόσες είναι, 8. Ναι. Κοιτάξει αν υπάρχει κάτι να αποκτηθεί. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν γίνεται κάποια κίνηση και αυτό πραγματικά δεν μας το έχει απαντήσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αν ζητάει κάτι, αν χρειάζεται κάτι η ομάδα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, επιστρέφουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από το Παγκρίτιο και να συνεχίσουμε μετά με τη Μαύρη Θύελλα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο γενικά.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει, που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης εννοείται. Να κλείσουμε με τον Αστέρα Άκτορ, λέγοντας ότι η ομάδα της Αρκαδίας είναι στη 12η θέση με τους 2 βαθμούς που έχει σε 5 αγώνες για τη Super League. Έχει έτσι ένα αρνητικό πρόσημο με τα γκολ υπέρ και κατά. Έχει βάλει 4 γκολ και έχει δεχτεί 9. Έχει βάλει 4 γκολ στο πρωτάθλημα και έχει δεχτεί 9 ο Αστέρας Άκτορ. Έχει μείον 5. Έχει 2 βαθμούς. Μείον 5 συντελεστή, το goal average που λέμε. Μια ομάδα που δεν ξεκίνησε με αυτό το σκεπτικό. Ξεκίνησε να παίζει επιθετικά, θα είναι καλή στην παραγωγή. Τίποτα από αυτά δεν βλέπουμε όταν έχει πετύχει 4 γκολ τα 2 εχθές, έτσι. Ένα με την ΑΕΚ και ένα με τον Πανετολικό στο 3-1. Αυτά είναι τα γκολ που έχει πετύχει. Και τα 3 από τα 4 τα έχει βάλει ο Μακέντα, έτσι. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Με την ομάδα του Αστέρα πλέον τώρα να είναι στη 12η θέση και να πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος επιστρέφοντας, έχει παιχνίδι εντός έδρας για την 6η αγωνιστική με τον Ατρόμητο, και αυτό το μάτς θα γίνει Σάββατο 10 Οκτώβρη και είναι Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 10 Οκτώβρη το παιχνίδι, επιστροφή στις 10 Οκτωβρίου για τις ομάδες και τον Αστέρα Άκτορ βέβαια. Πάμε Παναγιώτη να ακούσουμε τι είπαν οι προπονητές, ξεκινώντας από Χρήστο Κόντι, τον προπονητή του Όφη, που και αυτός είχε μια πίεση γενικά, δεν ήθελε να χάσει η ομάδα του, πήρε αυτή την τσοπαλία που, όπως ακούσετε να λέει, τη χαρακτήρισε και σαν νίκη, έτσι όπως ήρθε. Για να τον ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι.
1: Παίξαμε μια ομάδα που παίζει τον ίδιο σχηματισμό. Άρα από την αρχή το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ματσάρουν τα συστήματα, είναι σχεδόν ένα man-to-man σε όλο το γήπεδο. Οι παίκτες πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό του ταλέντο, να τριπλάρουν, να κερδίσουν στο ένα εναντίον ενός τις μονομαχίες τους. Άρα εξ αρχής ένα παιχνίδι που έχει κάποιες δυσκολίες. Ξέραμε σίγουρα ότι όταν έρχεται μια ομάδα που έχει έναν βαθμό, μια ομάδα με πολύ καλούς και έμπειρους παίκτες, μια ομάδα που τα τελευταία 2 αποτελέσματά της ήταν θετικά και με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Ισοπαλίες μεν, αλλά δεν έχασε και έδειξε καλύτερα δείγματα από ό,τι στην αρχή του πρωταθλήματος. Άρα ξέραμε ότι θα έχουμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να το πάμε υπομονετικά στο δικό μας τέμπο. Βάλαμε ένα γκολ και εκεί που θα έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση, νομίζω ότι το ανοίξαμε λίγο τις γραμμές και βρήκε πολύ νωρίς ο Αστέρας αυτό το γκολ. Μετά δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι πολύ με πολλά νεύρα, με καθόλου καθαρό μυαλό από όλους μας, από όλο το γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε, μάλλον ξέρω αλλά δεν θέλω να πω. Άρα υπήρχε ένα παιχνίδι με πολύ εκνευρισμό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε σωστές και καλές αποφάσεις. Τρώμε και αυτό το, δεχόμαστε αυτό το δεύτερο γκολ που, εντάξει, είναι αυτό τα καμιά φορά που λες τα στραβά, τρώμε και αυτό το γκολ, δεχόμαστε αυτό το γκολ και νομίζω ότι μετά πάλι με αυτόν τον εκνευρισμό να προσπαθούμε να βρούμε με πολύ έτσι πίεση, με πολύ ένταση, χωρίς καθαρό όμως μυαλό ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες προποθέσεις, κάναμε και κάποιες ψηλοευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδηγούσε σε καλό παιχνίδι, δεν μας οδηγούσε σε καθαρό παιχνίδι. Νομίζω στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψέματα δεν ήμασταν καλοί, καταφέραμε και πήραμε ένα βαθμό που για μένα είναι σαν νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε. Μακάρι βέβαια εντός έδρας να είχαμε 3 βαθμούς, αλλά έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτός ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τώρα 3 εβδομάδες, θα πρέπει να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμα την εικόνα μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι σήμερα, αν είχαμε άλλα 3-4 λεπτά, μπορεί να βάζαμε και δεύτερο γκολ. Και τρίτο γκολ, συγγνώμη. Και το πίστευα και εγώ και όπως νομίζω ότι πιστεύαν και οι παίχτες. Βέβαια, σε τέτοια παιχνίδια, όταν προσπαθεί να βάλει γκολ, μπορεί να γίνει και στραβή, να βγει σε μια αντεπίθεση ο αντίπαλος, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε πει ξανά, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε, όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Το λέμε πάντα, το φωνάζουμε δυνατά. Κάποιες φορές δεν μπορεί να μας βγαίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε δίπλα τους και στα καλά και στα κακά. Σήμερα δεν είχαμε την καλύτερη μας απόδοση, αλλά νομίζω ότι στο τέλος αυτός ο ένας βαθμός, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Κάνει καλό. Καταρχήν πρέπει να ξεκουραστούμε πνευματικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και εγώ τους έχω πιέσει πάρα πολύ και τα παιδιά έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα παιχνίδια, πάρα πολλά τα παιχνίδια, συνεχόμενα τα παιχνίδια, με μεγάλες εντάσεις. Άρα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ξεκουράσουμε το μυαλό μας και το σώμα μας. Από εκεί πέρα, σίγουρα δεν είμαστε τέλειοι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να βελτιώσουμε. Δυστυχώς, όλο αυτόν τον καιρό τώρα δεν κάναμε προπονήσεις που να μπορούμε να δουλέψουμε πράγματα που ίσως ελλείψεις ή κάτι που θέλουμε να βελτιώσουμε στο παιχνίδι μας. Ήταν πιο πολύ προπονήσεις προετοιμασίας για ένα παιχνίδι με πιο πολύ βίντεο. Άρα, αν εξαιρέσω την πρώτη εβδομάδα που θα είναι πιο πολύ μια εβδομάδα ξεκούραση, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι σημαντικές για μας για να δουλέψουμε σε πολλούς τομείς. Τι έχει να κάνει με φυσική κατάσταση, τι έχει να κάνει με τακτικά πράγματα, το πώς παίζουμε, το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Και θεωρώ ότι μετά τη διακοπή θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Αυτά από τον Χρήστο Κόντι, ανακουφισμένος, έτσι, μετά από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι και ένα μάτσο που έπρεπε να το χάσει με ένα 4. Ένα 4 πρέπει να έρθει το μάτσο. Σβηστά. Ένα 4. Θα κάνεις πλάκα, να παίζεις κορόιδο έπρεπε. Όχι, το χέρι παίρνει πλεονέκτημα, είναι σωστή. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς από τον Αστέρα. Νομίζω είναι, παίρνει πλεονέκτημα και του έρχεται την μπάλα μπροστά, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό. Αλλά κάνει και ο Μπαρτόλο φοβερή ενέργεια. Του πέρασε όλους. Όπως και στον γκολ, βέβαια, το δεύτερο που έγινε η κόντρα και έβαλε και του τον γκολ εκεί. Πάλι μόνοι του δεν ήξεραν πού να διώξουν την μπάλα. Ήταν τραγικός ο Όφη. Και αυτό τον τραγικό Όφη δεν μπορούσε να τον κερδίσει ο Αστέρας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο που τα είχε με την τύχη του, βέβαια, πάλι.
2: Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον εκ μέρους όλου του συλλόγου μας. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την καταπληκτική πορεία που κάνει στην Ευρώπη και που εκπροσωπεί επάξια την χώρα μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα, παρόλο που δεν ξεκινήσαμε καλά, καταφέραμε να προηγηθούμε. Κρατούσαμε την νίκη στα χέρια μας μέχρι το 95, αλλά ένα φανταστικό γκολ μας στέρισε τους 3 βαθμούς. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μας για την σπουδαία προσπάθεια που έκαναν. Και ελπίζω η τύχη κάποια στιγμή να μας χαμογελάσει και εμάς.
0: Αυτά στη συνέντευξη τύπου οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου. Πολύ σύντομη τοποθέτησή του, δεν είχε πολλά πράγματα να πει. Τι να πει κιόλας όταν έρχεται έτσι το αποτέλεσμα και το παιχνίδι. Είναι σαν ήττα ισοπαλία. Ισοπαλία σαν ήττα. Πάντως με γκολ για τα ποδητήρια. Όχι από τα ποδητήρια, μου το είπε ωραία ο Σύφης Βοντζάκης εχθές. Κάνω τη μετάδοση του Αστέρα Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και λέω ότι στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων ο Αστέρας Β σκοράρει και κάνει το 1-0. Και μου λέει ο Βοντζάκης ότι γκολ για τα ποδητήρια ήταν αυτό. Όχι από τα ποδητήρια, ήταν πολύ ωραία η τάκα. Και θα συμπληρώσω ότι ήταν γκολ για τα ποδητήρια, αφού τα ποδητήρια είναι δίπλα εκεί. 15 μέτρα. Δεν έγινε και σέντρα. Και το έψαξα λίγο εδώ. Δεν έγινε σέντρα. Έβαλε γκολ ο Αστέρας Β με την Καλαμαριά. Δεν έγινε σέντρα. Η σέντρα επιβεβαιώνει τον γκολ. Και το έψαξα λίγο εδώ. Δεν έγινε σέντρα. Έβαλε γκολ ο Αστέρας Β με την Καλαμαριά. Δεν έγινε σέντρα. Η σέντρα επιβεβαιώνει τον γκολ.

0: Καλαμαριά ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, και έχασε ευκαιρίες για να προηγηθεί κλασικές στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Αστέρας με την πρώτη τελική που έκανε εδώ, στο Θεόδωρος Πολοκοτρώνης, πέτυχε γκολ. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Για να πιάσουμε κανένα στοίχημα κι εμείς, Γιώργο Γαλανέ. Κατάλαβες? Γιατί δεν στο είπα ότι το πιάσα. Δεν τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, πάμε στην Καλαμάτα τώρα. Να δούμε τη Μαύρη Θύελλα που εχθές έκανε μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, όταν δεν παίρνεις βαθμό ή βαθμούς, η εμφάνιση ξεχνιέται, περνάει και πας στο επόμενο. Όμως έπαιζε με τον πρωτοπόρο, έπαιζε με την ομάδα που έχει το απόλυτο, δεν έχει χάσει από κανέναν ο Παναθηναϊκός. 5 στα 5 και πάει φουλ για να μας κάνει να πιστέψουμε όλοι ότι είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Πάρα πολύ νωρίς ακόμα όμως, γιατί όλα θα αρχίσουν να φαίνονται μέχρι και τη 10η αγωνιστική. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλες 5 αγωνιστικές για να δούμε που πάει το πράγμα και πώς έχει κατάσταση. Η Καλαμάτα λοιπόν δέχτηκε στο 33 ένα γκολ από τον Τετέι. Αυτά τα γκολ θα τα βλέπετε φέτος μόνο από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να πάρει ένας παίκτης, είναι ο Τετέι, είναι ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ο Ουναΐ, παίκτες που έχουν απίστευτη ποιότητα και ταλέντο και μπορεί από μόνοι τους, είτε με την ταχύτητά τους, είτε με την έμπνευσή τους, είτε με ένα σου τεχνικό, τα ΔΕΦΗ Ουναΐ ας πούμε, που να σου βάλει γκολ και να σου περάσει την μπάλα όπου θέλει με την τεχνική που έχει. Ο Τετέι λοιπόν γρήγορος, δυνατός, έκανε ενέργεια που τη βλέπουμε μόνο στα γήπεδα του εξωτερικού. Πραγματικά, στον γκολ που έβαλε, πέρασε την μπάλα μέσα από δύο, περνάει κάτω από τα πόδια τον αμυντικό, βγαίνει τα τέτ και πιάνει ένα σουτ που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας εκεί. Ο Βασίλεβιτς που έπαιζε κάτω από τα δοκάρια, η Καλαμάτα που έπαιξε με άλλο σχηματισμό για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, συν τους δύο μπακ όταν αμυνόταν γίνονταν πέντε, και αυτό το έκανε, πιστεύω, για να δυσκολέψει την κατάσταση σε ένα γήπεδο με ιδιαιτερότητες, το γήπεδο του Ιωνικού εκεί στη Νίκαια, στη Νεάπολη, όπου είναι η έδρα της Καλαμάτας και θα είναι στα εντός έδρας παιχνίδια μέχρι να επιστρέψει στην φυσική της έδρα στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας. Άρα είχε καλή έμπνευση νομίζω ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αλλά η ποιότητα που έβγαλε ο Τετέι και μπορεί να βγάζει και κάποιους άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού αν χρειάζονταν, που χρειάζεται βέβαια, δεν βάζεις ένα γκολ και τελείωσε το παιχνίδι, αλλά μέχρι εκεί το πέτυχε το τέρμα, το προστάτευσε, το διαχειρίστηκε ο Παναθηναϊκός. Είχε και κάποιες φάσεις Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο που θα μπορούσε να είναι πιο απειλητική και να καταφέρει να ισοφαρίσει κάποια στιγμή το παιχνίδι. Δεν το κατάφερε, πήγε στο 0-1 και έφυγε με νίκη ο Παναθηναϊκός. Η Καλαμάτα που τώρα πλέον έχει μπροστά της χρόνο να δουλέψει, να ενσωματωθούν όλοι οι μεταγραφέντες, να επιστρέψουν οι τραυματίες. Είναι πάρα πολύ καλή διακοπή για την ομάδα της Καλαμάτας, έστω και αν προέρχεται από ήττα. Έχει 4 βαθμούς, σχετικά καλά θα έλεγα στην βαθμολογία, σαν νεοφώτιστη. Έχει κάνει την πρώτη της νίκη, έχει πάρει και μια ισοπαλία σε 5 παιχνίδια όλα αυτά, γιατί πολλά είναι να έχει κάνει μια νίκη και μια ισοπαλία σε 5 παιχνίδια και να έχει χάσει δύσκολα στα υπόλοιπα, να μην έχεις διασυρθεί δηλαδή και να δείχνεις ανταγωνιστικός. Άρα η Καλαμάτα έχει μπροστά της χρόνο με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να δουλέψει και να βρεθεί και να εμφανιστεί πιο δυνατή στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Να δω και με ποιον θα παίξει η Καλαμάτα στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι πρέπει να παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ στην 6η αγωνιστική. Ναι, είναι εκτός έδρας και είναι Δευτέρα το παιχνίδι, 12 Οκτώβρη, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Οι δύο ομάδες με τα ίδια χρώματα, τα ασπρόμαυρα, θα κοντραριστούν στην Τούμπα Δευτέρα 12 Οκτώβρη με την επανέναρξη πρωταθλήματος για την 6η αγωνιστική. Πάμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Μαριόλου να ακούσουμε τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Παναγιώτη, για βάλτε τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
1: Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε. Θεωρώ ότι κοιτάξαμε μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός στα μάτια. Είχαμε σχεδιάσει τακτικά, νομίζω, το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, αλλά η ατομική ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή, είδατε πώς πήρε την μπάλα, την πέρασε κάτω από τα πόδια του αμυντικού μας και σκόραρε. Όμως αυτό δεν μπορεί να μειώσει την προσπάθεια την οποία κάναμε και τακτικά και ομαδικά και ατομικά. Νομίζω ότι στο τέλος προσπαθήσαμε να πιέσουμε τον Παναθηναϊκό, να βάλουμε μπάλες μέσα. Ίσως στην ευκαιρία του Έρικ, αν λειτουργούσαμε καλύτερα, να είχαμε πετύχει και ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν πάβει να είναι, όπως είδατε, μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Εύχομαι

καλή πορεία στη συνέχεια. Όμως εμείς πρέπει να κοιτάμε να κερδίσουμε και από αυτά τα παιχνίδια ό,τι μπορούμε. Δεν μας αρκεί μια καλή εμφάνιση σε κανένα παιχνίδι. Είπατε είμαι λυπημένος, όταν χάνω ποτέ δεν είμαι χαρούμενος, όταν χάνουμε μάλλον. Όμως τους είπα να μην ανησυχούν, γιατί η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και με ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό και όλες τις μεγάλες ομάδες. Το αποδείξαμε και σήμερα και σίγουρα θα δουλέψουμε πολύ, θα έλεγα, και σε ένταση αλλά και σε ποιότητα, ούτως ώστε να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε.

Αυτά και από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και την Μαύρη Θύελλα. Είναι σήμερα Δευτέρα και είναι πιεσμένη η μέρα, όλα μαζί, όλα τα αποτελέσματα που θα τα πούμε τώρα, που είχαμε το Σαββατοκύριακο για την πέμπτη αγωνιστική. Και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, η Κηφισιά έκανε μεγάλο διπλό στην έδρα του Ατρόμητου. Άρης Ηρακλής 0-0, ισόπαλο τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καλύτερος ο Άρης για ένα μισάωρο μετά, δίκαιο το τελικό 0-0 θα έλεγα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, στην εκπνοή ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στη Λιβαδιά. Βόλος ΑΕΚ 1-2, εδώ ο Βόλος ήταν πάρα πολύ καλός, η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να πάρει αυτή τη νίκη, αλλά όταν κερδίζεις όλα είναι καλά. Όφι Αστέρας Άκτορ 2-2, τα είπαμε νομίζω, τα ακούσατε. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, τελικό, αφού ήταν 0-2 ημίχρονο, έγινε 1-2 και μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Πανετολικός προσπαθούσε να ισοφαρίσει. Τελικά δέχτηκε ένα τρίτο γκολ και πήγαμε στο τελικό Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, με τον ΠΑΟΚ να είναι δεύτερος πίσω από τον Παναθηναϊκό με 12 βαθμούς. 15 ο Παναθηναϊκός βέβαια, με 5 στα 5. ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, 10 ο Όφη, 10 ο Ολυμπιακός, 9 ο Πανετολικός, 7 ο Άρης, 8 ο Ηρακλής, 6 ο Ηρακλής, η πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος, και από εκεί και κάτω ένατη είναι η Κηφισιά με 5 βαθμούς, η Καλαμάτα έχει 4, ο Ατρόμητος 2, όπως και ο Αστέρας Άκτορ, όπως και ο Βόλος, τελευταίος ο Λεβαδιακός με έναν βαθμό, η ομάδα που εντυπωσίασε την περσινή χρονιά, βλέπετε πως έχει στην κατάταξη σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Αφήνουμε την Super League 1, πάμε να σας πούμε και τα αποτελέσματα της Super League 2 που είχαμε χθες και προχθές, και να δούμε και τι έχουμε σήμερα, γιατί σήμερα θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική για την Super League 2. Είχαμε λοιπόν Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4, στην Ηλιούπολη έγινε το παιχνίδι αυτό. Καρδίτσα Πανιώνιος 0-0, Σάββατο και αυτό το μάτσο, όπως και το Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου στην Καρδίτσα το 0-0, με 10 ο Πανιώνιος για πολύ μεγάλο διάστημα. Καλυθέα Πανσεραϊκός εχθές 2-1. Φήμες λένε ότι παραιτήθηκε ο Βοσνιάδης, άλλοι λένε παραμένει. Δεν τα πάει καλά ο Πανσεραϊκός, στήθηκε και από την Καλυθέα. Το ξεκίνημα είναι χάλια για την ομάδα της Μακεδονίας. Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Αστέρας Β Απόλλων Πόντου, όπως σας είπαμε, 1-0. Και σήμερα 4 η ώρα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, Πύργος ΑΕΛ. 4 η ώρα η έναρξη, Ερασπορ και τηλεοπτικά θα το δείτε ζωντανό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ στις 5 η ώρα θα παίξουν ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου και ο ΠΑΟΚ Β με τον Έστω Χρυσούπολης. Αυτά και για την Super League 2, αυτά και για σήμερα. Ολοκληρώσαμε την αθλητική σας ενημέρωση και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη με πολύ περισσότερα και πιο αναλυτικά, αφού σήμερα είχαμε την αναγγελία και τα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο, τις βαθμολογίες και όλα τα υπόλοιπα, και το τι συνέβη στα δύο παιχνίδια των ομάδων που παίζουν στη Super League 1 της περιφέρειάς μας, τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.

Say ooh, ah. Ooh, ah, ooh, ooh, ah. Ooh, ah, let me hear ya.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2% καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Αυτή η διπλή εκλογική δοκιμασία της Κυριακής, φίλες και φίλοι, στην Γερμανία καταδεικνύει και αποδεικνύει, θα έλεγα, την πολιτική κρίση που βαθαίνει στην χώρα αυτή. Ο Φρίντριχ Μέρτς επιμένει, που ο οποίος βρίσκεται σε μια μάχη πολιτικής επιβίωσης που θα δώσει τώρα, επιμένει να μένει στο τιμόνι της χώρας. Μάλιστα δεσμεύτηκε να συνεχίσει την προσπάθεια για να προχωρήσει η Γερμανία. Μίλησε για την ανάγκη σταθερότητας, σφαίνους και υπομονής, αλλά και για μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την Γερμανία έτοιμη για το μέλλον. Πώς θα γίνουν όλα αυτά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην Γερμανία, φίλες και φίλοι, προφανώς και χρήζει ειδικής ανάλυσης. Σημασία έχει πως είναι εκλογικά αποτελέσματα που προσμετρώνται και αξιολογούνται με τη δέουσα βαρύτητα που έχουν και που δεν αφορούν την Γερμανία μόνο, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Από τώρα μπορώ να σας πω πως αύριο θα έχουμε την εξαιρετική και πολύ εξειδικευμένη καθηγήτρια του Παντίου, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το φαινόμενο.

πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio και είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της γνωστής πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και εκεί λοιπόν αφήνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι έχετε να μας πείτε.

0: Αυτή η ενεργειακή κρίση, φίλες και φίλοι, που βάζει νέα δεδομένα, θα μου πείτε γιατί δεν ήταν αναμενόμενη. Αναμενόμενη ήταν, μπορούσε να εκτιμηθεί, είχε ήδη εκτιμηθεί και σε διεθνές επίπεδο. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη κάνει τις εξαγγελίες του. Σήμερα μάλιστα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, σε συνέντευξή του σημείωσε ότι αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφώνονταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρσι, το 1,75, στο οποίο είχε αναφερθεί ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην συνέντευξή του που παραχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Η στήριξη των νοικοκυρών, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Όλα αυτά έχουμε χρόνο για να τα δούμε, φίλες και φίλοι, αλλά το βέβαιο είναι ότι αυτά τα δύσκολα μέτωπα, που δεν είναι μόνο αυτό το μέτωπο για την κυβέρνηση, θέλω να πω δεν είναι το ενεργειακό κόστος μόνο, είναι η ακρίβεια, είναι οι δομές υγείας που συζητείται δημοσίως τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα, είναι αυτά που οδηγούν την κυβέρνηση στην επεξεργασία και στην εφαρμογή, όπως λέει το ρεπορτάζ, ενός Plan B για τον χειρισμό των ζητημάτων. Αλλά αυτό που εμείς θα κάνουμε τώρα είναι να δούμε πώς εμείς οι πολίτες έχουμε αποτυπώσει και εκτιμήσει και τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων που παρουσιάστηκαν στην ΔΕΘ. Αυτά όλα έχουν αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις και εμείς εδώ καλωσορίζουμε μετά από πάρα πολύ καιρό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Πολύ καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε άπαντες.
0: Και άπασες. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, κύριε.
1: Είναι αρσενικό της ευγενίας, μην φοβάστε.
0: Το κατάλαβα και το συνηθίζουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, για πάμε λίγο να συζητήσουμε, κύριε Μαύρο, αυτά τα στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που προκύπτουν από την δημοσκόπησή σας. Φαίνεται πως αυτό που λέμε πρόθεση ψήφου, αυτό κρατώ εγώ, είναι σχεδόν ό,τι ξέραμε. Δηλαδή είναι τόσο μικρές οι αποκλίσεις ή και οι διαφοροποιήσεις που δεν ξέρω εάν πραγματικά αξιολογούνται και πώς αξιολογούνται.
1: Θέλετε να σας πω κάτι?
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Η όλη η πολιτική κατάσταση μου θυμίζει κάτι εκδρομές μεγάλων τζιπ,
0: ναι,
1: δεν θέλω να πω μάρκες,
0: ναι,
1: οι οποίες πάνε στην Αράχοβα και στα πλαίσια το ότι οδηγούν μια τεράστια τζιπούρα, να την πω έτσι, μπαίνουν σε κάτι πλατώματα που έχει η Αράχοβα μεταξύ του χωριού, να το πω έτσι, και του χιονοδρομικού κέντρου,
0: ναι,
1: για να λασπώσουν λίγο τα αυτοκίνητα και να δείξουν ότι εγώ έχω μια τζιπούρα με την οποία κάνω τη γουστάρω στη λάσπη.
0: Και καμιά φορά, επειδή αυτή η τζιπούρα δεν είναι και τζιπούρα, όχι, κολλάει κιόλας.
1: Αυτό, ναι, ακριβώς ήθελα να πω, ότι και τώρα ακούγεται η φράση «κολλήσαμε».
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί θα δείτε που θα πλακώσουν τίποτα τζιμνί, αυτό μπορώ να το πω γιατί είναι μικρούλι το φουκαριάρικο το αυτοκινητάκι το συγκεκριμένο, αλλά έχει ψυχή μέσα του, είναι τετρακίνητο και τραβάει μη μπω ποιες αυτοκινητούρες για να τις βγάλει από τη λάσπη.
0: Μάλιστα.
1: Και υπενήσω με πολύ συγκεκριμένα
0: αυτό
1: κόμματα,
0: τώρα θέλω να μου πείτε
1: τα οποία
0: ποια είναι η τζιπούρα και
1: που μοιάζουν με τζιμνί. Εντάξει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, άρα έχουν κολλήσει οι τρεις μεγάλοι, διότι η κυβέρνηση, βλέπετε ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και συμπληρώνει σιγά σιγά από ένα μετράκι γιατί νιώθει ότι δεν φτάσανε αυτά που είπε. Πετάει βέβαια λίγο τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα όλο και κάτι υπενήσεται επιπλέον.
0: Υπενήσεται αυτά τα μέτρα που μπορεί να πάρει χωρίς την έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τα πούμε εμείς άλλη ώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς μάλλον κόλλησε διότι δεν το βλέπω, ενώ είχε ο κόσμος πολύ μεγάλες προσδοκίες, απάντησε μεν σε ωραία μέτρα, παρόλο που αξιολογούνται, εντάξει, λογικό, χαμηλότερα από τις κυβέρνησεις, αλλά χαμηλότερα και από του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και άρα λοιπόν, γιατί πιστεύω, δεν φταίνουν τα μέτρα.
0: Τι φταίει,
1: το γεγονός ότι συνδέουν ακόμα το παρελθόν με τα μέτρα όσον αφορά την εφικτότητά τους.
0: Εννοείται το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να σας πω ότι αποδεικνύεται ότι η μεγάλη λέξη ομπρέλα με την οποία ανέβηκαν τα κόμματα απάνω όσον αφορά αυτά που έχουν στο μυαλό τους οι πολίτες, είναι η λέξη κοστολόγηση, η οποία έχει γίνει της μόδας, έτσι. Και εκεί οι κοστολογήσεις μπερδεύτηκαν, διότι τη μία μέρα βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει τα 7,3 δις αφορούν την τετραετία, και την άλλη
0: μετά
1: ο κύριος
0: Κουτεντάκης, ναι, τον είχαμε
1: λέει
0: και
1: όχι
0: εδώ.
1: Είναι απεργία αναέτος, και μετά αυτοδιορθώνονται και οι δύο και πάει λέγοντας.
0: Αυτό που το αποδίδεται, δηλαδή αυτή η...
1: Να ολοκληρώσουμε και
0: συγγνώμη,
1: για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σας ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάμε τότε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τσιμπήσει κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι τουλάχιστον δεν έπεσε και μέσα σε δύσκολους καιρούς φαίνεται ότι η διάθεσή του είναι να τσιμπήσει. Γιατί επιτέλους κατάλαβε, και δεν ξέρω ποιοι το είπαν στο ΠΑΣΟΚ και για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ άκουσε, ότι έπρεπε να μετατοπίσει λίγο τον προβολέα από το να συμπεριφέρεται ως ένα κλασικό αρχηγικό κόμμα σε ένα κόμμα συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγοντας σύστημα εννοώ το πρόγραμμα. Διότι σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο όταν έφτιαξε το πρόγραμμά του, όπου στην Επιτροπή συμμετέχουν αρκετά έως πολύ σοβαροί άνθρωποι, βγήκε και το διαφήμισε κιόλας με ραδιόφωνο.
0: Βέβαια, έκανε διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα άρχισε η έννοια πρόγραμμα και ΠΑΣΟΚ να έρχονται πάρα πολύ κοντά και να αρχίζει να αποκτά μία άλλου είδους διάσταση, διότι μέχρι πρότινος οι αναλυτές έλεγαν του ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά του ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, τη στιγμή που υπάρχει μία πληθώρα άλλων κομμάτων γύρω-γύρω που διαρριγνύουν τα ημάτια του ΠΑΣΟΚ, άλλος για τη δικαιοσύνη, άλλος για τα μέτρα, άλλος για τη γοητεία του αρχηγού, άλλος για το δεν ξέρω και εγώ τι, και άλλος για το παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τώρα έχει φτάσει στο σημείο το ΠΑΣΟΚ να έχει κάτι να ισχυριστεί. Δηλαδή σε ένα πιθανό αίτημα για συνεργασία μπορεί να γυρίσει να πει εγώ βάζω το πρόγραμμα, εσύ βάζεις την πρωτιά.
0: Ναι, είναι μια καλή ιδέα αυτό. Περιμένουμε να δούμε. Προφανώς και προεκλογικά δεν θα το πει. Αλλά αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαύρο, είναι το εξής. Αυτή λοιπόν την μεταστροφή που έχει το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να την μετατρέψει σε δυναμική? Τι στοιχεία έχετε εσείς?
1: Θα σας πω. Δεν είναι εύκολη η ζωή, όπως ξέρετε. Θέλει πολύ τριήρη το ΠΑΣΟΚ για να τη γυρίσει σε ισχυρότερη δυναμική. Από μόνο του πρέπει να συμβάλλει και η Ελλάς, πρέπει να συμβάλλει και η Νέα Δημοκρατία για να γίνει κύμα αυτή η δυναμική, ας την πούμε έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, διότι ο Έλληνας έχει την ιδιοσυγκρασία που λέει θυμάστε το Σταυρίδι που έλεγε άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αχού λοιπόν, και δεν με νοιάζει, ναι, ναι, ναι.
1: Αχού και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, βαριέται να διαβάζει κείμενα και προγράμματα. Είναι σαν να του λες, παιδί μου, τη Δευτέρα γράφεις μαθηματικά, κάτσε διάβασε τριώνυμο.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν υπάρχει κάποιος να μου το πει απλά τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και δεν φταίει ο Έλληνας, προσέξτε με για να μην παρεξηγηθώ, φταίει το γεγονός ότι κανένας ηγετικός φορέας δεν έχει κάτσει κάτω να ασχοληθεί με την τάση του Έλληνα να πρέπει να διαβάζει. Έτσι.
0: Άρα επειδή το πάτε τώρα ακριβώς στην καρδιά το θέμα του, δηλαδή το γεγονός ότι θα μιλήσω κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε Μαύρου, το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσαν να συντονιστούν με αυτό που ο πολίτης θέλει να ακούσει ή έχει ανάγκη να ακούσει. Αυτό μπορεί να διορθωθεί από την πλευρά τους, από το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη και από την Ελλάς επίσης.
1: Αν ξεπεράσει το καθένα από αυτά τους δαίμονές του, θα μπορούσε.
0: Καλά, πότε έτσι θα τους ξεπεράσει τώρα, ναι. Θέλω να πω, μαζεύει ο χρόνος, αυτό εννοώ.
1: Θα μεγαλώσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι θα σας πω το εξής. Ποιος είναι ο μεγάλος δαίμονας του κυρίου Τσίπρα? Είναι η περίοδος διακυβέρνησης 15-19. Ποιος είναι ο μεγάλος δαίμονας του ΠΑΣΟΚ? Ο χρόνος που, χάθηκε, δαπανήθηκε για να επιβληθεί ο κύριος Ανδρουλάκης ως ένας γοητευτικός ηγέτης. Και πραγματικά εθαύμασα το θάρρος του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη είπε με παρησία, αν θέλετε, ότι αν περιμένετε εγώ να γίνω γοητευτικός, δεν θυμάμαι την έκφραση που
0: ήταν...
1: δυστυχώς θα σας απογοητεύσω, διότι εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος. Εγώ είμαι ο παίκτης που παίζει στο κέντρο μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και δεν κάνει φαντεζή, τρίπλες και εξωτερικά φάλτσα. Είμαι ο τύπος ο οποίος τρέχει πάνω κάτω κουβαλητής της μπάλας.
0: Κύριε Μαύρο, επειδή είπατε και για τους δαίμονες και προσπαθώντας να βάλουμε...
1: Όχι του Καρβέλα, επειδή είναι επίκαιρος, έτσι.
0: Και επειδή προσπαθώ σε αυτή τη συζήτηση, τη σύντομη που έχουμε, να τα βάλω όσο μπορώ περισσότερα τα θέματα, υπάρχει ένας δαίμονας που είναι ένα 18% της αδιευκρίνησης ψήφου. Και ίσως είναι από το πιο σημαντικό, είναι πιο σημαντικό και από τα ίδια τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Μπράβο. Προσθέστε εκεί απάνω στο 18 και το 5,5%, αν θυμάμαι καλά, ίσως και παραπάνω, που είναι το άλλο κόμμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Επειδή είστε μία παμπώνηρη δημοσιογράφος, το πιάσατε αμέσως. Διότι εκεί μέσα κρύβονται δύο παίκτες οι οποίοι πιθανά να παίξουν ρόλο.
0: Γι' αυτό σας πάω εκεί. Ένας είναι ο Σαμαράς και ένας ενδεχομένως ο Κασιδιάρης. Ακούω όλη την ανάλυση σας, παρακαλώ, δεν θα σας διακόψω.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, αφού γύρισε γύρω-γύρω-γύρω και ο κόσμος δεν ήξερε τι να τον κάνει, συνειδητοποίησε ο κόσμος, βοηθούντος του κυρίου Σαμαρά, ότι εγώ, αγαπητοί μου, δεν θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Δεν με νοιάζει, το βίωσα. Αυτό που πουλάω στην πραμάτια μου, στο μπάγκο μου έξω από την εκκλησία, είναι ότι με εμένα, αν με ψηφίσεις, δεν αμαρτάνεις.
0: Ναι.
1: Μπίπτεις μέσα στο ιδεολογικό σου πλαίσιο και το παραταξιακό σου πλαίσιο, εάν έχεις κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς που εγώ δεν θέλω ως Δημήτρης Μαύρος να τους αναπτύξω αυτή τη στιγμή.
0: Τους αποενοχοποιεί δηλαδή.
1: Ακριβώς, και τους λέει, αν έρθετε σε μένα δεν είστε ως κοψοχέριδες, πώς να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα, συνδυαζόμενο με το γεγονός ότι ενδέχεται να μην μετράμε σωστά τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή να μην το δηλώνουν, αν θέλετε, οι Σαμαρικοί, εκεί να έχουμε κάποιες εκπληξούλες.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο που, επειδή ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι πολύς, ενδέχεται η κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι είναι αφελής, έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι είναι χειρουργικής ακρίβειας, φορέας όσον αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική. Δεν θα το αφήσει αναπάντητο, κάτι θα βρει ως δούριο ύπο για να απαντήσει απέναντι σε αυτό.
0: Και πείτε μου λίγο και για την εκκρεμότητα τη μεγάλη, τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: ξέρετε, επειδή η υπόθεση Κασιδιάρης δεν είναι προσωποκεντρική, δηλαδή δεν λένε οι άλλοι τι καλό παιδί που είναι και πόσο μ' αρέσει, είναι ιδεολογική. Βεβαίως. Δηλαδή ακόμα και νέοι άνθρωποι υπάρχουν από πίσω, οι οποίοι λένε βρε σπάστα όλα τώρα γιατί...
0: Ναι, είναι το ιδεολόγημα από πίσω, κύριε Μαύρο, συμφωνώ έτσι, μαζί σας.
1: Δεν εξαφανίζονται. Θυμάστε τα ποσοστά που έχουν πάρει π.χ. οι Σπαρτιάτες κατά καιρούς, η Χρυσή Αυγή κάποτε, ναι, ή δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Να σας ρωτήσω ευθέως κάτι. Τον μετράτε, ναι, τον Κασιδιάρη?
1: Εντελώς παρά πολύ του νη τίνοντος το άπειρο. Στην τελευταία έρευνα του.
0: Ωραία. Δώστε μας μία εικόνα.
1: Άμα δεν θα την πω και που να με μαστιγώσετε στην πλατεία Συντάγματος. Διότι ακόμα δεν το έχει πει και όσο επισήμως το έχει πει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ερώτηση, γιατί δεν έχω χρόνο.
1: Έχουμε μετρήσει, ναι, με το σίγουρα μάλλον του κυρίου Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει όλοι, ναι, να το κοιτάμε. Θυμάστε τις φωτογραφίες του Γκίκα στο αλφαβητάριο της πρώτης δημοτικού, ναι, στη δική μας, ναι, εποχή, ναι, που έγερνε το κεφάλι του στο πλάι επειδή έβλεπε κάτι με περίσσια αναστοχασμού.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να το δούμε έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να καταλάβω. Εάν σας σας έχουν εκπλήξει τα ευρήματα ή όχι.
1: Ο λίγον,
0: ναι, ναι. Με αυτό που μας είπατε, ναι, το κατάλαβα. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω να σε μία άφηξή σας στο στούντιο, έχω να σας πω. Δείτε το καλά πρόγραμμά σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Πολύ ενδιαφέροντα, σε μας λέει ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, ειδικά αυτά τα τελευταία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Τα της οικονομίας είναι βεβαίως πρώτο θέμα συζήτησης. Αυτά θα πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Η χρονιά για το επίδομα θέρμανσης θα αρχίσει κάτω από τα περσινά επίπεδα στα 1,75 ευρώ το λίτρο, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο Σαν Φραντσίσκο, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Συνελήφθη και 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Μυστικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για απελάσεις 25.000 μεταναστών σε τρίτες χώρες αποκάλυψε παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα σύμφωνα με την κοινοπραξία Forbidden Stories. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Συνθήκες προκειμένου όλο ένα και μεγαλύτερο πλεόνασμα να συνεχίσει να επιστρέφει με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό στη στήριξη της κοινωνίας και κάθε οικογένειας. Μέσα σε μία μόλις ημέρα, η χώρα μας πέτυχε διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Scope Ratings και Moody's. Η Scope Ratings ειδικότερα αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, αποτυπώνοντας την αυξημένη εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η απόφαση βασίζεται κυρίως στην ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Είναι μάλιστα η τρίτη φορά μέσα σε περίπου ένα μήνα που ένας διεθνής οίκος αξιολόγησης δίνει θετικές προοπτικές στην Ελλάδα. Ακόμα μια σημαντική είδηση από το μέτωπο της οικονομίας. Μόλις λίγες ώρες πριν τη διπλή αναβάθμιση ήταν η επιστροφή του χρηματιστηρίου Αθηνών και επίσημα ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα μας και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφάλαια αγορά δημιουργεί περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Η αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει η Ελλάδα μέσα από αποτελεσματικές πολιτικές μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περισσότερες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα για τους πολίτες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Στο πλαίσιο αυτού, οι διανυολήπτες μπορούν κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Με τη νέα ταχεία διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Αξίζει να επισημανθεί πως με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως με τη νέα ρύθμιση οι δόσεις γίνονται πιο βιώσιμες και διασφαλίζεται πλέον μόνιμα και αποτελεσματικά η προστασία της κύριας κατοικίας των πολιτών. Παρουσιάστηκε το πιλωτικό πρόγραμμα MedWatch, ένα νέο εργαλείο ψηφιακής εποπτείας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά την ψηφιακή παρουσία ιδιωτικών δομών υγείας, αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πηγές όπως ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εντοπισμός πιθανών παραβάσεων και η παραγωγή τεκμηριωμένων ευρημάτων, τα οποία στη συνέχεια τίθενται υπό ανθρώπινο έλεγχο. Κατά την πιλωτική εφαρμογή στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές και εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. Εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, ενώ 231 δομές σημάνθηκαν ως κόκκινες και 424 ως κίτρινες. Σημειώνεται πως όλα τα ευρήματα παραμένουν υποψήφια και μη επιβεβαιωμένα έως ότου ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος ανθρώπινος έλεγχος. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, κατά την παρουσίαση του MedWatch, είναι έτοιμο ακόμη ένα ψηφιακό εργαλείο, μια εφαρμογή την οποία θα μπορούν να κατεβάζουν οι πολίτες στο κινητό τους και μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την άδεια του γιατρού που επιλέγουν, να υποβάλουν αξιολόγηση ή ηλεκτρονική καταγγελία. Το εργαλείο αυτό θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις δοθεί η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτό που εμείς ακούσαμε ήταν επί της ουσίας αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ως ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από την διπλή αναβάθμιση της Moody's και της Coop Ratings. Και επίσης, όπως πάντα σας λέω, όλα αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: πάμε φίλες και φίλοι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, στον έχω προαναγγείλει, να καλωσορίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, διανύουμε έναν πολύ... προβλέπετε μάλλον να διανύσουμε έναν βαρύ οικονομικά χειμώνα, κύριε Χριστοδουλάκη. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες από την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που ο Πρωθυπουργός έδωσε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ την συνέντευξη και ήδη είπε τα μέτρα που προτίθεται η κυβέρνηση να πάρει. Είχαμε σήμερα και τον κύριο Πιερακάκη, διευκρίνησε ότι θα είναι οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια και ότι υπάρχουν και εφεδρίες και για τα κακά σενάρια. Και τα λέω όλα αυτά γιατί εσείς, εάν δεν κάνω λάθος, είχατε πει ότι καιρό τώρα ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μια προσωρινή μείωση, παραδείγματος χάρη, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση καθυστέρησε για να ανακοινώσει τα μέτρα.
1: Τρινή μου γνώση να σήχα πρώτα. Λέει η παροιμία, και καλό θα ήταν να την ακούσουν οι κυβερνώντες και να τη μάθουν απ' έξω, διότι θα χρειαστεί να την εφαρμόσουν και άλλες φορές στο εγγύς μέλλον. Καταρχήν, όλα αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν ήδη να έχουν ληφθεί, τουλάχιστον από την αρχή του καλοκαιριού, για να μην πω νωρίτερα, διότι τότε, εκεί γύρω στον Ιούνιο, είχε φανεί το αδιέξοδο που θα επικρατούσε στην Αμερικανο-Ιρανική διένεξη και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε επαναλήψεις των ερθροπραξιών πολύ σύντομα. Ένα αυτό. Δεύτερον, η κυβέρνηση επιτέλους αναγνώρισε ότι εκτός από αυτά τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά αφορούν την προσφορά καυσίμων σε μια αγορά η οποία θα έχει ενδεχομένως μεγάλες ελλείψεις, υπάρχει ένα μόνο μέτρο το οποίο είναι άμεσης απόδοσης για να καλμάρει τον πληθωρισμό, και αυτό είναι η μείωση της έμεσης φορολογίας, είτε του ειδικού φόρου όπως λέει τώρα η κυβέρνηση, είτε του ΦΠΑ όπως εξακολουθώ εγώ να υποστηρίζω. Διότι άλλο κανάλι δεν υπάρχει και πρέπει να το κάνει αυτό επιγόντως, όπως το έχουν κάνει και άλλες χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία, η Κύπρος και ούτω καθεξής. Εδώ αυτό το οποίο όμως κάνει μεγάλη εντύπωση και φανερώνει την ανικανότητα ή την, πώς να το πω, ή την έλλειψη γνώσεων ή εν πάση περιπτώσει την κουτοπονηριά την οποία έχουν οι κυβερνώντες, είναι ότι αυτό που είπε επίσημα ο Πρωθυπουργός, ότι θα ζητήσουν πρώτα την έγκριση από την Ευρωπαϊκή
0: Εκεί
1: Ένωση.
0: Εκεί ήθελα να σας πάω, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Για να δουν αν γίνεται.
0: Ναι.
1: Όμως, για να ολοκληρώσω αυτό, πρέπει να σας πω ότι άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό ήδη. Δηλαδή είναι ανοιχτές θύρες αυτές και θα έπρεπε ήδη να έχει σπεύσει η κυβέρνηση να έχει πάρει την έγκριση, όπως σας είπα και πριν, τουλάχιστον από την αρχή του καλοκαιριού, έτσι ώστε το όπλο αυτό να ήταν διαθέσιμο να εκπροσωπρωτήσει ανά πάσα στιγμή.
0: Μπορώ να ρωτήσω
1: τώρα
0: κάτι?
1: Τώρα λέμε ότι θα δούμε, θα πάμε, θα ρωτήσουμε, θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Όλες αυτές οι ιστορίες είναι αναβλητικής φύσεως, είναι δικαιολογητικής φύσεως για να εισπράττουν όσο γίνεται περισσότερο έμεσο έσοδα από την έμεση φορολογία και να τα κάνουν επιδόματα ψηφοθερικού τύπου και ούτω καθεξής. Και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να οδηγήσουν στο τέλος και σε μειωμένη αποτελεσματικότητα των μέτρων.
0: Γιατί χρειάζεται να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το λέω αυτό γιατί, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν χώρες, κύριε Χριστοδουλάκη, που γιατί χρειάζεται να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το λέω αυτό γιατί, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν χώρες, κύριε Χριστοδουλάκη, που

0: Διότι διαφορετικά η Αυστρία, για παράδειγμα, θα έβαζε πολύ χαμηλούς φόρους, ενώ η Γερμανία θα είχε υψηλούς φόρους. Θα πήγαιναν λοιπόν τα φορτηγά στην Αυστρία να γεμίσουν και μετά θα μπαίνανε στη Γερμανία. Θα κάνανε δηλαδή, οι χώρες θα κάνανε dumping και αυτό θα ήταν εις βάρος άλλων χωρών. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για μια ενιοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Που δεν έχει επιτευχθεί.
0: Όμως, δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα για ειδικές περιστάσεις και συνθήκες μια χώρα να μειώσει αυτό τον ειδικό φόρο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ναι, μεν υπάρχει η ανάγκη να πάρει την άδεια, αλλά την άδεια ήδη την έχουν πάρει άλλες χώρες. Άρα η Ελλάδα θα μπορούσε να την έχει λάβει την άδεια, ασχέτως αν θα έκανε χρήση άμεση της ειδικής αυτής έγκρισης. Γι' αυτό σας είπα ότι έπρεπε την άδεια να την έχει πάρει από τις αρχές καλοκαιριού και όποτε το κρίνει αναγκαίο, τάκ, να την εφαρμόσει.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν κάνει ήδη άλλες χώρες, άρα θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να βασιστεί σε αυτό το δεδικασμένο και να το πάρει. Αλλά εδώ τώρα το να μιλά κανείς για ουσιαστικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας είναι σαν να ψάχνει ψηλού στάχυρα.
1: Επειδή θυμάμαι τις συνεντεύξεις, κύριε Χρυστοδουλάκη, εσείς το είπατε και πριν από λίγο, υποστηρίζατε ότι η μείωση των έμεσων φόρων η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα ακόμα και για τη μείωση των έμεσων φόρων. Με ερώτημα, εγώ έχω να βάλω, περνάει η μείωση των φόρων στον καταναλωτή? Και το ίδιο ερώτημα, και το ίδιο ερώτημα θα θέσω σε περίπτωση που περιοριστεί, μειωθεί προσωρινά ή όχι, θα το δούμε, ο ειδικός φόρος κατανάλωση. Αυτό πώς ελέγχεται?
0: Καταρχήν οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν είτε με τον ειδικό φόρο είτε με το ΦΠΑ θα είναι παρόμοιες. Δεν θα είναι ακριβώς ίδιες, αλλά θα είναι παρόμοιες.
1: Okay.
0: Είναι γεγονός ότι όταν μειώνεται ένας έμεσος φόρος, σιγά σιγά, τσούκου, οι έμποροι προσπαθούν να επαναφέρουν την τιμή στα πρώτερα επίπεδα. Όμως αυτό παίρνει πολύ χρόνο και πρέπει να εξασθενήσει πολύ η μνήμη των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση την οποία είχα κάνει και την οποία, όπως είδατε, την είχε ανακοινώσει και προχθές ο πρόεδρος Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για πρόσκαιρη και απότομη και ευνίδια μείωση του ΦΠΑ και στα καύσιμα και σε ορισμένα επιλεγμένα είδη, έτσι ώστε να δράσει η μείωση του ΦΠΑ αποτελεσματικά, αλλά να μην κρατήσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προλάβουν να τη φάνε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, οι έμποροι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλωστε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και το αναφέρω αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί μερικές φορές οι κυβερνώντες επικαλούνται την Τράπεζα της Ελλάδος που τάχα μου είναι αρνητική στην μείωση του ΦΠΑ, ενώ δεν είναι έτσι. Ο διοικητής λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και είπε ότι αν πρόκειται να γίνει μια μείωση της έμεσης φορολογίας πρέπει να είναι προσωρινή και επιλεκτική, επικεντρωμένη.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα το οποίο συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση την οποία διατύπωσε και το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάμε.
0: Έτσι λοιπόν οι κυβερνώντες για άλλη μια φορά πιάστηκαν αδιάβαστοι, ανενημέρωτοι. Τώρα είτε σκόπιμο το κάνουν αυτό είτε όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι τώρα άλλη τάξη πρόβλημα. Και το ελάχιστο το οποίο έχουν να κάνουν από εδώ και πέρα είναι να μάθουν το μαθημά τους επιτέλους, να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, διότι πάλι θα αργήσουν και πάλι θα λένε ότι ξέρετε το ένα το άλλο και ούτω καθεξής και δεν προλάβαμε όπως τόσες και τόσες φορές.
1: Ερώτημα, κύριε Χρυστοδουλάκη. Εάν λοιπόν γίνει αυτή η μείωση είτε των έμεσων φόρων είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης προσωρινά κτλ., θα το δούμε πώς θα είναι, αυτό θα παραμετροποιήσει ή θα δημιουργήσει πρόβλημα μάλλον στα έσοδα. Ρωτώ λοιπόν εγώ.
0: Όχι, λάθος κάνετε. Μην την κάνετε την ερώτηση γιατί είναι λάθος. Μην κάνετε λάθος ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ, θέλω να με διορθώσετε.
0: Αμέσως, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν ο καταναλωτής αντιμετωπίσει πολύ ψηλούς φόρους να πληρώσει
1: λόγω της τιμής.
0: Λόγω της τιμής, αφενός μεν μειώνει την κατανάλωση. Mm. Αλλά εάν εμφανιστεί το κράτος και του πει, κοίταξε να δεις, εγώ με τη μείωση των φόρων που θα σου κάνω, θα σου χαμηλώσω την τελική τιμή την οποία βλέπεις όταν αγοράζεις, αυτού θα του μείνει εισόδημα, θα του μείνει ένα επιπλέον διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο διαφορετικά θα το ξόδευε ή στη βενζίνη ή στο πετρέλαιο ή κάπου αλλού, ανάλογα.

0: με το τι αγοράζει.
1: Ναι.
0: Άρα με αυτό το επιπλέον εισόδημα, ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, πάνε να αγοράσουν κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πάλι θα πληρώσουν 24% έμεσους φόρους. Κατά συνέπεια, η απώλεια των εσόδων θα είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί είναι αυξάνει κατανάλωση. Ναι. Κυρίως εξελίξεις που δημιουργούν νέα δεδομένα, τα οποία βεβαίως έχουν προβλεφθεί, αλλά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι η συνέχεια τους. Θέλω σε αυτό το περιβάλλον να εντάξει.
0: Αφού δεν ξέρουμε πώς θα είναι η συνέχεια, δεν έχουν προβλεφθεί, απλώς έχουν. Τα φοβούνται όλοι. Και
1: όχι, έχουν κάνει τα σενάρια. Κύριε Χριστοδουλάκη, ξέρετε, τα σενάρια, τα plan B, C και τα λοιπά, το καλό και το κακό και το μέτριο σενάριο, και αυτοί που πρέπει να τα κάνουν, τα κάνουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς παρουσιάσετε το οικονομικό σας πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, λίγο πριν από εσάς, μιλούσα με τον Δημήτρη το Μαύρο. Έχει αποτυπωθεί θετικό πρόσημο στις δημοσκοπήσεις από τους πολίτες για το πρόγραμμα αυτό. Τη συνολική σας πολιτική πρόταση, πώς σκέφτεστε, πώς πρέπει να την παρουσιάσετε για να μπορέσει να γίνει και κατανοητή και κατά συνέπεια αποδεκτή. Θέλω να πω το γεγονός ότι ναι, υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό που να δίνει μια δυναμική στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς το ερμηνεύετε?
0: Δεν ξέρω όλες τις διαστάσεις του θέματος που λέτε. Αυτό το οποίο ξέρω όμως πολύ καλά είναι ότι η οικονομική πρόταση την οποία κάνει ένα κόμμα σήμερα είναι το βασικότερο σημείο, το βασικότερο εργαλείο με το οποίο απευθύνεται στην κοινή γνώμη, διότι αυτό βαρύνει πάρα πολύ και θα βαρύνει ακόμα περισσότερο το προσεχές διάστημα. Δηλαδή όταν γίνονται οι εκλογές την Άνοιξη, τα οικονομικά θα έχουν ενταθεί πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Κατά συνέπεια το να έχεις ένα πρόγραμμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα αξιόπιστο, κατανοητό και εφαρμόσιμο αποτελεί μεγάλο ατού. Και πιστεύω ότι γύρω από αυτό μπορεί να οικοδομήσεις και μια πολιτική ελκυστικότητα η οποία θα ανεβάσει την απήχηση την οποία έχεις. Τώρα από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν τα σχετικά καθήκοντα στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ, να τα διαδώσουν, να τα πολλαπλασιάσουν και ούτω καθεξής.
1: Αυτό που έλεγε πριν από λίγο ο Δημήτρης Μαύρος είναι ότι επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει στα κόμματα της αντιπολίτευσης στην προοπτική της συνάντησης των εντός εισαγωγικών προοδευτικών ή εκτός εισαγωγικών προοδευτικών δυνάμεων, είναι αυτό είναι το πρόγραμμά μου, ελάτε να το δούμε. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό το ΠΑΣΟΚ?
0: Καταρχήν το ΠΑΣΟΚ λέει αυτό είναι το πρόγραμμά μου και ελάτε να με ψηφίσετε.
1: Αυτό το λέει στους πολίτες.
0: Αυτή είναι η στρατηγική την οποία ακολουθεί.
1: Ναι.
0: Δεν λέει κανένα κόμμα. Βλέπετε τώρα γίνονται κάθε εβδομάδα σχεδόν εκλογές στη Γερμανία. Δεν έχετε δει κανένα κόμμα να λέει αυτό είναι το κόμμα, αυτό είναι το πρόγραμμά μου και ελάτε να το συζητήσουμε. Λέει αυτό είναι το πρόγραμμά μου, πιστέψτε το και ελάτε να το υποστηρίξετε. Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα το τι θα γίνει με τα εκλογικά, αν πει ελάτε να δούμε τα. Αυτά είναι άλλο θέμα. Πάντως τώρα, προεκλογικά, οποιαδήποτε συζήτηση ανοίξει γύρω από αυτό, ελάτε να το κουβεντιάσουμε από τώρα και να δούμε τι θα κάνουμε μετά, αυτά είναι έτσι πονηρού. Αυτά τα εκπέμπονται από χώρους και άτομα οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν μείνει μόνοι τους, ότι δεν έχουν απήχηση και σου λένε κάτσε να τσιμπήσουμε τώρα τίποτα από το ΠΑΣΟΚ, να το στιμώξουμε από εδώ, να το στιμώξουμε από εκεί, να δούμε τι μπορούμε ξέρεις, να πάρουμε. Δεν είναι έτσι. Επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει ένα αξιόπιστο και πλήρες πρόγραμμα, θα πέσουν τώρα όλοι πάνω για να τριγύσουν στα φύλλα τα οποία δεν μπορούν οι ίδιοι να καλλιεργήσουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί αυτόνομα και όποιος θέλει, ο πίσω του ελθύνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η συνταγή. Τώρα τα άλλα νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσει η Βερασέν.
1: Ναι. Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης ήταν, φίλες και φίλοι, πρώην Υπουργός Οικονομικών, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένας από τους ανθρώπους που συνδιαμόρφωσε το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και που πράγματι αυτό που τον ρωτούσα, τον θυμάμαι στις συνεντεύξεις, τώρα τις τελευταίες συνεντεύξεις, που επέμενε πάρα πολύ στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στην αλλαγή της έμεσης φορολογίας. Τώρα εμείς περιμένουμε ως πολίτες βεβαίως

δούμε ποια θα είναι τα τελικά μέτρα που η κυβέρνηση θα προτείνει. Κράτησα επίσης ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση, όπως είπε ο κύριος Χριστοδουλάκης, θα χρειαστεί να τα ξαναδεί και στο εγγύς μέλλον. Είναι αυτή η ασάφεια και η αστάθεια, ένα περιβάλλον απολύτως ασταθές που διαμορφώνεται, φίλες και φίλοι. Θα τα δούμε όλα αυτά, ψυχραιμία.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Είναι και εδώ στο Messenger πολλά, θα τα δώσω λίγο, δεν πρόλαβα ένα τώρα. Να σας πω, έτσι για να μην το ξεχνάμε, ότι έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός την επίσκεψή του, το ταξίδι του μάλλον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώτος σταθμός είναι η Silicon Valley, με επαφές που θα έχει εκεί με ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Προφανώς στο επίκεντρο οι επενδύσεις. Για ό,τι νεότερο έχουμε θα το ακούσετε από τις ειδήσεις, και το λέω ότι νεότερο γιατί ξέρετε είναι ένα πεδίο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Silicon Valley, είναι η κατεξοχήν περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες εκεί παγκοσμίως και έχουν ενδιαφέρον αυτές οι επαφές. Να σας πω ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πολυήμερη και θα κορυφωθεί στη Νέα Υόρκη με την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τους φίλους ακροατές που στέλνουν στοιχεία και πληροφορίες και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, και στην πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber αλλά και στο προσωπικό Messenger, σας παραπέμπω για αυτήν εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, εννοώ το αποτέλεσμα των εκλογών στην Γερμανία αύριο 12 και 10 με 12 και 4 θα έχουμε, κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γεωργιάδου. Ναι, είναι έτσι όπως τα περισσότερα στοιχεία που λέτε, είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάθισα όλη τη νύχτα και ξενύχτησα να ψάχνω να βρίσκω αυτά τα στοιχεία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μου επιτρέψει ένας φίλος ακροατής να γίνεται και κανένα αστείο μεταξύ των συνομιλητών, ξέρετε, δεν είναι, να έχετε μια καλοπροαίρετη ματιά και χιούμορ επίσης που δεν πρέπει να το βγάζουμε από την ζωή μας. Να είστε καλά πάντως για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εσάβριο τα σπουδαία, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα, πέφτει η θερμοκρασία, τα ακούσατε που τα έλεγε η συνάδελφος στους τίτλους των ειδήσεων νωρίτερα. Εδώ θα είμαστε για να δροσιστούμε τέλος πάντων λίγο, όσοι δεν αντέχουμε πια άλλο τις ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, 27χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις ευλογές των εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ηγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ηγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάζει τις νομοθεσίες περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ηγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρίφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ηγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο. Καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
1: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλδας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ηλίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου, τα ξημερώματα προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα δικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του, να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα, βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει, να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9:05 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9:05 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9:05 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρά 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδού και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών το πρώτο κρούσμα έχει εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκονται κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμό στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής. Με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα Ευλογιάς στον νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοχώρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην περιφερειακή ενότητα Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα Ευλογιάς mm-hmm. σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα. Πραγματικά έτσι ένα Μάλιστα. νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός. Είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την Ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου. Μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, ναι. Είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά.
3: Εκεί που πρέπει, Βρήκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολυοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολυοδομίας καθώς και στο σύστημα ή πολυοδομία. Θυμίζουμε ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η δομή Κόνου σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολυοδομίας Μεκόνου στην κεντρική διοίκηση σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολυοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλη είναι ελάχιστη σε σχέση με την έκταση των πολυοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολυοδομία της Μεκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολυοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολυοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης, σαν το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την ΕΡΤ Χανίων το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και των Τέμιλων ποτάμων έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας των ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή τις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβη και αποξηρωμένη τυπική κάναβη, αλλά αποκάλυψε απάτη σε εκτινοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Υπάρχουν διάλογοι που καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια, έδιναν εντολές για να δεθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά τις εφόδους περιπτικού οργανισμού.
0: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι,
1: μόνο...
0: Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι το δικαστήριο, και όχι μόνο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολικό λοούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών. Γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Ντάλτονς, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια. Τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοικοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας, ο οποίος είναι ένας 31χρονος από την Κάνα. Ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερο με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σημαστεί την υπογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για νέα οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά καταστιέθηκαν 11 δρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χώνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και δύο ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις. Δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλοι 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Ανδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι της Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σχέθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμό. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νήσυρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απευθύνει και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου σήμερα, η Νήσυρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσυρο μετά τη φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία βέβαια αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κοτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Ρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-24 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλικής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9, και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικό στόχο θεραπεία και τη παρουσία αυτή ήταν η προβολή τη πόλη ω προορισμού, στον οποίο κάποιο μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη περιοχή περιλαμβάνονται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωή, το φυσικό περιβάλλον, και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomad Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα-Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις σύραγγες της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτινση της Εθνικής Οδού. Θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτόν τον νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγγων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγγων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πηρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Ψοχοίδη, παρουσία του Βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο, τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κινηστηρίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το Τμήμα Δοκιμών Αστιφυλάκων Γρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης.

0: στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει η δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα γρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνω με αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη νέα ΚΙΟ της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
2: Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Δίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πιλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί, μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίκη από το σχολείο.
1: Μάλιστα. Μυρσίνη, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
3: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως ο εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικών.

0: κρατήτων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτζού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι Χαλκιδικιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα, που σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής, οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στον προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας του Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό Ενατικό Γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτση η Σύμβαση για την Ανάπλαση της Παραλίας του Αργασίου. Η σύμβαση για το έργο ανάπλαση της παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύθου, στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση, προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
1: Μάλιστα.
4: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου, με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ναι. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Μεσημέρι. Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, ο Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι και ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο, αλλά και στον Αγιοκήρυκο την άλλη Δευτέρα, 28 του μηνός.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος, σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Δεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτυρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίσης ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο Ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο Βόρειο Δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διαστημό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως στη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, η κοινή γνώμη μετά τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάστη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως, σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντιλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον δίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα καύσιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7. Ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα αντιληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20, η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει η τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21-7. Άρα είναι υψηλότερη των ντίζελ κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον ντίζελ θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως
1: τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ.
1: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Ασφαλώς, έχεις δίκιο.
2: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές. Ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
1: αυτός είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο είναι να κάνουμε την επιδότηση στην αντιλία που λέμε, έτσι, στο πετρέλαιο.
2: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα διεστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα διεστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα διεστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις, και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο, όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηλητηρίων.
1: Και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντιλία. Πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια, όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
3: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον νοτιανέο του πολιτικού μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότικη για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα πρόεδρος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε πραγματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα λέγω, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές οι φόροι, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια τυσίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Στην ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο
4: αγκάθι. Δεν ολοκληρώνεται η συμφορία κυρίων που υπάρχει τον Οκτώβριο, όπως ρωτήθηκε, και επέμενε ότι ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν όρια σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και εδώ προσέθεσε, με δικά μου λόγια το λέω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια που προκύπτει και φυσικά πρέπει να πούμε στις ενεργές του εμπληθωρισμολογικού.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτώβριο. Ανησυχία εντωμεταξύ για προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελική Πρωτεύουσα όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλενα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί, όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία αφορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών, που έφταναν το 80%, ωστόσο φτάνουν το 70%. Θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, άλλα όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων. Υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις στο Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση λέει ο ίδιος ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
1: Βεβαίως, όπως και όλοι μας εξάλλου σε όλη την Ευρώπη, Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ που κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε και θα τη συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι οι τιμές στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήρθαν στα 145 ευρώ, 140 ευρώ έως 145 το χίδιρι. Έτσι λέγεται κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
7: Ναι.
6: Το χύμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκληση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
8: Δηλαδή?
6: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
8: Δηλαδή?
6: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
8: Ναι.
6: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω.
8: Mm-hmm.
6: Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
0: Έρτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Δανειολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνω, με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και το τίμημα. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή, θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό, δηλαδή η κύρια κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Παραμένει την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον η ίδια.
1: Απαραίτητο αυτό βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση δεν έχει νόημα πλέον.
7: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνεννητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
1: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα.
7: Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000, κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξαδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία τους. Mm-hmm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης, υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία. Και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κύρια κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται, και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς, λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας.
1: Πολύ.
7: Και κάτι τελευταίο,
1: και να κλείσουμε,
7: ο οφειλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του, όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και οφειλή μειώνεται στο μισό της αρχικής, από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές, λοιπόν, αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή?
8: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονη ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία ανιχτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένοντα τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί, και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες στην έρευνα του ανακριτή.
1: Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γιατρός φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει τη γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
9: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκάλουσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Σοκ λοιπόν προκαλεί ομολογένωση 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να είχε μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους. Ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη. Είναι στην Ιγουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι ισχυρισμοί, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, ένα είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
1: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
11: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό, και αν και απόπειρες για να έρθει το μιλήσει δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξέλιξης στο τομείς ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Nvidia και Tesla, που πιθανώς θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς των δύο εταιριών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Πρόεδρο Μαξίμου. Μάλιστα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ορεκτικό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ θα τολίσει για μια ακόμη φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για αυτά τα στελέχη. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Κονδολίτσα Ράις, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
1: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγιοι.
11: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγιοι Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
12: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις ΗΠΑ και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μολονότι πρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία, όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν, ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διογκώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική ήττας αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5% που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9% και για πρώτη φορά από την, μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση του, που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, ένα τέταρτο σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μία ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, τα ποσοστά του 30 και 40%.
1: Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
13: Όχι, δεν θα τα έχουμε.
1: Δεν θα τα έχουμε.
13: Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία. Όχι βέβαια σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
1: Από τη μία λοιπόν έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη έχουμε την άνοδο της αριστεράς στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας φαίνεται ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
13: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Άλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας σε ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε για πρώτη φορά να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο και από τη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Ορτιανιάδη, γιατί νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότιας στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης το διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότιας στο ενεχώρια πολιτική σκηνή.

0: ακραία κόμματα και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα φερόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρνάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκύρη όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκύρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος κάποιον του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέθεται. Για τον κύριο Μπελέρη τον βουλευτή απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του, και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το ΠΑΣΟΚ, ο τότε υπουργός Δημοσίας Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδιας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
1: Με μία ενιαία δικογραφία, το θυμάμαι.
0: Με μία ενιαία δικογραφία, και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, μετάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε ευθύ αμέσως στην Ευθύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ότι έπληξαν, χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
1: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγεται τώρα από τη χώρα, φύγεται τώρα από το Ιράν.
3: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά των Χούθη στην Ιεμένη. Και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μία λίστα με τις απαιτήσεις τους και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων, 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του Γάλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια, μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην Σύνοδο Αμερικανική.

0: Κινέζικη Σύνοδο την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο, και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άντρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
2: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 29χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύπβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος, αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπίου Βούλας, κατέληξε. Υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.
1: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, απορούμε όλοι. Βέβαια, οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες, αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα, όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, αλλά θα έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50 με 55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα στενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η Πέμπτη Κοινωνική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλίσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα έκανε 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από τη Λάρισα.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει η ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του εντόπισε και του επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά, όμως θα είναι κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση. Πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε στους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο Βοριά, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες. Και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο Βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
1: Νικολέτα Γιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλεση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει η διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
5: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. Και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις, αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση ενός εκατομμυρίου μεταναστών το χρόνο. Να κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του πρόεδρου Πεζεσκιάν, και μάλιστα γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
1: Μιλάμε, είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
5: Αύριο, με συγχωρείς, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη, οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης Άρης και Ηρακλής 1-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στη βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5-5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί και το ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, έχουμε χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα καταφέρει τελικά να περάσει τη Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά. 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2. Στις 4 η ώρα θα βρεθούν στη Σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΡΤ 2 και στις 5 ΠΑΟΚ Β' Ανέσου Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία Ετενιτών Αδρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
6: Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazzard The Ground Stage. Opening Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τίνος είσαι εσύ, που πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
10: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Our Heart, ο James Hunter και η παρέα του, η James Hunter 6, για το καλούς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένα σύγχρονος Βρετανός Blue Eyed Soul τραγουδοποιός με ρίζες στον ήχο του Sam Cooke και του Ray Charles και ένας πρωτοπόρος της soul μουσικής για τη συνέχεια που σίγουρα αγαπά ο James Hunter είναι ο Solomon Burke από το 1962. Σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της δεκαετίας του 60, Cry to Me. Καλησπέρα σε όλους.

από τις σύγχρονες και πολύ ωραίες φωνές, η Σκοτσέζα Μπρου Κόμπς στο Dancing at the Edge of the World και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Τρέχουν πολύ και ωραίοι διαγωνισμοί στο Instagram του Κόσμος. Κόσμος 93,6, έτσι μας βρίσκεται. Εκεί θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις τόσο για το live της Αβίνας Γιαννάτου. Εμφανίζεται στο θέατρο Δώρα Στράτου την Πέμπτη που μας έρχεται, 24 Σεπτεμβρίου, όσο και διπλές προσκλήσεις για το live των Λετρίο Τζουρμπάν επίσης στο θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Έρχονται από την Παλαιστίνη στην Αθήνα για να μεταφέρουν στη σκηνή μια μουσική παράδοση 4 γενεών γύρω από το ούτι, αυτό το αρχαίο έγχορδο όργανο της Ανατολής. Μπείτε στο Instagram, εκεί θα βρείτε όλες τις οδηγίες. Υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Πρώτα όμως το Τζολίν από τους Parlor Greens.

Αυτό ήταν το αγαπημένο Only από το άλμπουμ Lotus, το έκτο στη σειρά της Little Sims, της Λονδρέζας rapper με τις Νιγηριανές ρίζες, που άλλαξε τους κανόνες του alternative hip-hop. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, ένα soul jazz κομμάτι με το οποίο κλείνει το άλμπουμ My Favorite Letters της Alice Russell.

Τι ωραίο σίγγλ αυτό είναι, η BBO Sound Machine. Μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια electro-afro-funk μπάντα. Και εδώ ενώνουν την εποχή του δυτικοαφρικανικού high life με την κλασική soul. 5 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και μόλις κυκλοφόρησε η νέα τους δουλειά με τίτλο Chopping Mountain. Από την ακμή του γκανέζικου μουσικού είδους του high life, όπου το afrobeat συναντούσε τη funk ενέργεια. Και από το 1977 με αυτό το κομμάτι κλείνουμε το τρίτο μας ημίωρο, D-Frank Professionals. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε τι μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συμφωνία Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Δανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Devil May 3. Μας έρχονται από την Καλιφόρνια και πέσουν ένα μείγμα folk punk. Τους ακούσαμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου κομμάτι με τίτλο 10 Feet Tall. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και εδώ η αιχμηρή rap του Τεξανού Big X The Plug, με την αυθεντική country ενέργεια της Ella Langley και ένα κομμάτι που μιλά για προδοσία, θυμό και τελικά έναν πικρό χωρισμό.

Who did that to you, ο John Legend, και ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας Django του Ταραντίνο με sample από το κομμάτι The Right to Love You του Mighty Hannibal, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967, και ένα original blues κομμάτι για τη συνέχεια από τον θρυλικό Arlen Burnside και από το άλμπουμ A Bothered Mind του 2004, η τελευταία επίσημη κυκλοφορία του Burnside πριν φύγει από τη ζωή. Την επόμενη χρονιά μαζί του και ο rapper Lyrics Born, Someday Baby.

Ο χαλαρός ήχος του θρυλικού σκέιτερ και μουσικού του Τόμι Γκερέρο, Getting It Together από το 2004 αυτό. Λίγο πριν ακούσαμε το Breakaway από το Project Cool Uncle. Με τη συμμετοχή της Jessie Ware στα φωνητικά.

Αυτή ήταν η Τζαμαϊκανή Ετάνα από το 2020 και το άλμπουμ της Gemini, 100 on the Highway. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, τα λέμε ξανά αύριο το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Και εγώ σας αφήνω με ένα πολύ ωραίο reggae dub κομμάτι, φετινή κυκλοφορία. Είναι ο Rooted Flow, ένας ανερχόμενος roots reggae καλλιτέχνης. Τίτλος κομματιού Hollow Reed από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Έλα Soul στο ξεκίνημα της εκπομπής. Magic Number, 6 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας για εμάς και για εσάς. Και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Απογευματάκι Δευτέρας λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου. Καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε για το επόμενο 2 ώρα μαζί. Καλή ακρόαση.

Δευτέρα και 21 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα, βλέπω, για την ειρήνη, Διεθνής ημέρα ειρήνης. Καθιερώθηκε το 1981 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι η μέρα που είναι στραμμένα τα βλέμματα στο Βερολίνο και επίσης είναι η μέρα που μάθαμε ότι θα έχουμε μια 24ωρη κακοκαιρία που έρχεται με βροχές και καταιγίδες. Θα αλλάξει, λέει, τις επόμενες ώρες το σκηνικό του καιρού, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό. 70's, θρυλικά 70's. Stevie Wonder.

Lee Fields και The Olympians, και αυτό ήταν το Don't Let Me Down, η δική τους εκδοχή σε αυτό το τραγούδι. Και σαν σήμερα που λέτε, επειδή πιάσαμε τα της ημέρας, θέλω να πούμε και αυτό. Θέλω να πούμε ότι γεννήθηκε το 1934 ο Leonard Cohen, αυτός ο φοβερός δημιουργός.

0: καταιγίδες, έντονη και επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του ΙΟΥ, εφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Την Τετάρτη πήραν ο 76χρονος και 21χρονοι για τον καυγά με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέληξε από ανακοπή μετά το επεισόδιο. Συγκλονισμένη η Ιγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης πινελούτης στο σώμα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική. Έσπασε σε δασική έκταση 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους.
1: Όλα 100% ελληνικό. Τυριά Χότος. Τυριά. Σεπτεμβρίου.

0: Stage. Opening.
1: Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Εξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντη πίσω από τις κάμερες. Καλώς ήρθατε στο TV Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV Land. Πρεμιέρα.

Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζ. Οκτώβριο. Αυτό.

και το Φουτούρο. Αίσθηση καλοκαιριού αυτό το τραγούδι. Και όλα όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Τώρα ο επικεφαλής της ενεργήσης στην εξαφάνιση, Τζένσεν Χουάνγκ, που είναι συνειδητούς. Ισχύει η AI θα μπορούσε να εξαλείψει την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία και είπε ότι τότε 2030 δεν πρόκειται, λέει, να είναι το τέλος.

Φυσικά Amy Winehouse και Valerie, και λίγο πριν από τις 5, λίγο πριν από το φινάλε της πρώτης μας ώρας, θέλω να φτάσουμε στο ακριβώς με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες και είναι καινούργιο από την Tash Sultana, τη θυμάστε από το Jungle φαντάζομαι. Something in the Water. Και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Μικρή διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον 3,6. Όλος ο κόσμος.
1: Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλά. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο προσφέρεται. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Can I kick it? Και επιστροφή λίγο μετά τις 5 για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα από αυτό που διάβαζα στο archisearch.gr χθες, πως την Κυριακή 30 Αυγούστου ο αγαπημένος δάσκαλος, διακεκριμένος αρχιτέκτονας και καθηγητής ο Ηλίας Ζέγγελης έφυγε στην Αθήνα σε ηλικία 89 ετών. Για περισσότερες από 6 δεκαετίες, ο Ζέγγελης αντιμετώπισε την αρχιτεκτονική ως μια διανοητική και συλλογική πρακτική, τοποθετώντας τη διδασκαλία στο επίκεντρο της ζωής του. «Δεν έχω χτίσει πολλά και δεν το μετανιώνω. Επέλεξα τη διδασκαλία τους φοιτητές αντί για τους πελάτες», είχε πει κάποτε. Για τον ίδιο, η διδασκαλία δεν ήταν ποτέ απλώς καθοδήγηση. Έλεγε: «Συμμετέχω στα έργα των φοιτητών μου, δεν ασκώ μόνο κριτική, συνεισφέρω». Γεννήθηκε στην Αθήνα το 37, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Λονδίνο, από όπου αποφύτησε το 61 και ξεκίνησε να διδάσκει το 1963. Υπήρξε δάσκαλος και ανάμεσα στους φοιτητές και συνεργάτες του συγκαταλέγονται προσωπικότητες που έμελε να διαμορφώσουν καθοριστικά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, όπως η Ζάχα Χαντίντ, Γκρέγ Λιν, Πιέρ Βιτόριο Ουρέλι. Και η ακαδημαϊκή του πορεία συνεχίστηκε στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Λοζάνη, στην Ελβετία, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και εγώ κρατάω αυτό που είχε πει, ότι η αρχιτεκτονική θα έπρεπε, λέει, να διδάσκεται ήδη από το δημοτικό σχολείο, καλλιεργώντας μια κριτική κατανόηση του περιβάλλοντος και τελικά συμβάλλοντας στη δημιουργία καλύτερων πόλεων. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και πόσο πολύ ανάγκη το έχουμε.

Curtis Harding, I won't let you down από το 2021. Ήταν ωραία χρονιά για τη μουσική εκείνη. Και θέλω τώρα να μιλήσουμε για μια παράσταση Περικλέους Επιτάφιος στο Αριστούργημα του Θουκυδίδη. Ένας ύμνος στη Δημοκρατία, ένας ύμνος στην πόλη των Αθηναίων. Ο λόγος που έβγαλε ο Περικλής για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού Πολέμου το 430 π.Χ. Ένας λόγος ρητορικός, λογοτεχνικός, ποιητικός, πολιτικός, αλλά και βαθιά ανθρώπινος, γραμμένος με τέτοια μαεστρία ώστε να μην αφήσει κανέναν που τον ακούει ασυγκίνητο. Ο Περικλής, που ταύτισε το όνομά του με τον Χρυσό Αιώνα της Αθήνας, παίρνει αφορμή από αυτό τον επικίδιο για να εμνήσει την ακμή στην οποία έφτασε η πόλη επί της δικής του ηγεμονίας. Το κείμενο διαχρονικό θυμίζει σε κάθε εποχή τι σημαίνει δημοκρατικό πολίτευμα και ο πάντα επίκαιρος λόγος του Περικλή αποδεικνύει κάθε φορά που ακούγεται τη δύναμη και την εστοχία του. Και έτσι λοιπόν για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του ηθοποιού Στέφανου Κακαβούλη ανεβαίνει αυτό το ποιητικό κείμενο με μορφή μονολόγου σαν θεατρική παράσταση την Παρασκευή που μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολονού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Περικλέους Επιτάφιος με τον Στέφανο Κακαβούλη λοιπόν στο τέλος της εβδομάδας την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολονού. Εκεί θα είναι και ο Κωνσταντίνος Ντάτης και ο Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος υπογράφει και την χορογραφία.

0: ευκαιρία για θέατρο που λέτε.
1: Break your happy home. Learn to sing along.
0: Για λίγο ακόμα σε ένα ανοιχτό θέατρο.
1: To the music. Clap your hands and shake.
0: Γιατί έχουμε και την θεατρική σεζόν που μόλις ξεκίνησε.
1: To the music.
0: Και έχουμε πολλές παραστάσεις να δούμε φέτος.

Teddy Swims The Door, είπα να το ακούσουμε και αυτό σήμερα και φύγαμε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-16-06-64-29. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, για πείτε μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

MC Solar και επιστροφή για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε live αλλά και on demand, όποτε εσείς θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Ζω και Aloe Black, το Loving You Is All I Want To Do. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολύ ωραίο και νοσταλγικό κάπως, και έχει και ένα νόημα. Loving You Is All I Want To Do, και τα λέει περίφημα. Είναι απόγευμα Δευτέρας, είμαστε λίγο πριν τις 6, λίγο πριν φύγουμε, και λέω ας ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται έξω από το στούντιο, και βλέπω ότι εντάξει, κίτρινος είναι ο χαρτής της κίνησης στην Αθήνα, στον Κηφισό, αλλά κατά κόκκινος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, σε σημεία αρκετά κόκκινα τα πράγματα, και στην Κηφισίας λίγο καλύτερα στην Μεσογείον. Δεν συζητάμε για το κέντρο της Αθήνας τι γίνεται, ούτε και για τον περιφερειακό, που και εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση, αλλά και στη Βουλιαγμένης και στην Ποσειδώνος επίσης, και στην Ποσειδώνος προς το Νέο Φάλιρο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χρειάζεται υπομονή, είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι όλους τους δρόμους μάλλον και σήμερα. Όπως κάθε απόγευμα θα μου πεις, και θα έχεις δίκιο, χρειάζεται υπομονή πάντως. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει πολλή ένταση. Δεν χρειάζεται να ξεσπάμε το θυμό μας στην οδήγηση.

Paris Combo από μια άλλη εποχή, 2001. Και σε λίγο φεύγουμε, αλλά πριν φύγουμε θέλω να σας πω για αυτή τη μεγάλη διάκριση για την ταινία μικρού μήκους Μαμέλια, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μικροφίλμ της ΕΡΤ και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ διεθνώς. Η ταινία είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία της Έλιας Καλογιάννη και αποτελεί μία λοιπόν ακόμα σημαντική διάκριση για το μικροφίλμ, διάκριση της ταινίας στο Τορόντο για το μικροφίλμ της ΕΡΤ, που είναι ένα πρόγραμμα που εδώ και χρόνια στηρίζει έμπρακτα την ελληνική ταινία μικρού μήκους, δίνοντας χώρο και δυνατότητες στους δημιουργούς να αναπτύξουν το έργο τους και να συναντήσουν το κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ωραίο που είναι αυτό, τα ήσυχα βράδια, η Γκατζοντήλο. Και πώς το έφεραν στο δικό τους ήχο. Φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Να ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά θα πάνε. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Ακούσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Gazzarte Ground Stage. Opening Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't look any further. Don't look any further. Ανανεωμένο με Λιάν Χάβας. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 21 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα ζέστης λένε. Θα το δούμε αν ισχύει. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6.

Ολυμπία Βιταλής, Maverick. Don't cry, στο 2026 αυτό το ωραίο τραγούδι. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ στο στούντιο του Κόσμου μπορείς να στέλνεις μηνύματα και στο Viber. Διαβάζουμε Viber, Messenger, Facebook, social media. Υπάρχουν και όχι απλά υπάρχουν. Παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο. Ντουέτο φοβερό από Μέξικο.

Φάδο Κούρβο. Στην Πορτογαλία βρεθήκαμε με την υπέροχη φωνή της Μαρίζα και από την Πορτογαλία στη Βραζιλία. Σε Ουζόρζη, στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας, και υπάρχει βέβαια και το Viber. Και υπάρχει και ένα παρεάκι μεγάλο στο Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα. Κόσμος Radio σε ένα search.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17, 19, 20 και 21 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Φωτιά σε καφετέρια στο Εγάλεο. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Donald Trump. Την ίδια ώρα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρόεδρο Τραμπ στηρίζοντας το CNN. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Earth Dance. 7 παρα 25 απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα κόσμος, 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Άλλο ένα απόγευμα παρέα. Ξεκίνημα εβδομάδα στο φθινόπωρο, γιατί μαθαίνουμε ότι είναι η τελευταία μέρα ζέστης μεγάλης. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει δροσερά τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτωλα, στα μικρόφωνα μουσικές, road trip μουσικό, TYO στον αέρα.

Electric Spanish από τον Τιουάιο. Απόγευμα Δευτέρας στον κόσμο. Πράγματα όμορφα θα γίνουν και θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες για το πώς θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος και τι εκπλήξεις θα υπάρχουν. Ben Longcle Soul στον αέρα μας.

21 Σεπτέμβρη είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Σήμερα Παγκόσμια μέρα Αλτσχάιμερ. Και έρευνα σε 60 κοινωνίες έδειξε ότι υπάρχουν μουσικές κατηγορίες. 6 μουσικές κατηγορίες: χορός, αγάπη, θεραπεία, θρήνος, ύμνος και νανούρισμα, που αναγνωρίζονται από όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κουλτούρα. Ο τρόπος που τους εκφράζουμε διαφέρει μόνο. Από την κουλτούρα. Ο τρόπος που τους εκφράζουμε διαφέρει μόνο.

μάτι, για ένα μάτι θα κάνει όλο τον κόσμο τυφλό, έλεγε ο Γκάντι και ο Τζον Λένον στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε από Metals. Τα ακούσαμε, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Give me peace, η BBO Sound Machine. Στο 2026. Σπινόζα έλεγε ότι η ειρήνη δεν είναι απουσία πολέμου, είναι αρετή. Κατάσταση του πνεύματος, διάθεση για καλοσύνη, εμπιστοσύνη, δικαιοσύνη.

Και

Από την Amy Winehouse, διαγωνισμοί τρέχουν στα social media του κόσμου για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο, αλλά και στο Instagram. Προσκλήσεις για το live του Πάρα Φορκούβα στο θέατρο Βράχων. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο και θα ακούσουμε Πάρα Φορκούβα. Θέατρο Δώρα Στράτου εκεί και το live της Αβίνας Γιαννάτου. Social media, κόσμος 93,6 και μέσα από το ερτέκο ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Τα πάντα σε τέλεια ποιότητα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz bassistas, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Εσείς που πάτε?
9: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
10: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Waterway από Nick Waterhouse, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 21 Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα με ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Χρήστος Βουιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Έντριαν Κεσάδα και Αντζέλικα Γκαρσία στον Οχουέγο, Κόσμος 93,6 και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Οι τρόποι να μας ακούς είναι πολλοί και να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στα social media και στο Viber.

never know. Αν ήξερα από πού έρχονται τα καλά τραγούδια, έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, θα πήγαινα πιο συχνά εκεί. Βέβαια, από ό,τι φάνηκε, ήταν συχνά εκεί ο Λέοναρντ Κοέν, γιατί έγραψε μερικά από τα σπουδαίότερα τραγούδια. Ποιητής, ένας μεγάλος ποιητής. 21 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα, γεννήθηκε το 34 στο Μόντρεαλ. Ο πατέρας του ήταν έμπορος ρούχων. I was not cut across the line. Και ξεκίνησε τη διαδρομή του ποιητής το 1954 και είχε δημοσιεύσει και ένα μυθιστόρημα, The Favorite Gap, το 1963. But never mind, never mind, never mind, never mind. The war was lost.

0: live it wide. Through letters of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
1: Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου τον καλύτερο συγγραφέα, έχει πει ο Λέοναρντ Κοέν, συγγραφέα, έτσι δεν είπε στιχουργό. Έλεγε αλήθειες όμως, πολλές αλήθειες, και δεν θα μπορούσα να κάνει αλλιώς, γιατί και η ιστορία δείχνει κάποια σημάδια σε αυτό που έλεγε, ότι είχα αγάπη, πολύ υπέροχη αγάπη στη ζωή μου, αλλά δεν ανταπέδωσα υπέροχη αγάπη. Δεν μπορούσα να αγγίξω αυτό που μου προσφέρθηκε και αυτό που μου προσφερόταν παντού. Δεν κατάφερα να το φτάσω, να το αγγίξω και να το δώσω πίσω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου, έλεγε, απεσιόδοξο. Ένας απεσιόδοξος είναι κάποιος που περιμένει να βρέξει. Εγώ νιώθω ήδη μους και μας το κόκαλο, είχε πει ο Λέοναρντ Κοέν. Και φυσικά εννοείται ως ποιητή στήριξε τον Ντίλαν και τον θαύμαζε πάρα πολύ, και έλεγε όταν κέρδισε το βραβείο τον Νόμπελ ο Ντίλαν ότι εντάξει, λογικό είναι να το πάρει ο Ντίλαν, δεν τίθεται συζήτηση. Δεν πίστευε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, υπήρχε ένα τεράστιο debate να συζητάνε όλοι για το αν έπρεπε να πάρει ο Ντίλαν το βραβείο. Και με μια πολύ ωραία απλή του ατάκα είπε ότι το να δίνεις το Νόμπελ στο Ντίλαν είναι σαν να δίνεις μετάλλιο στο Everest επειδή είναι το ψηλότερο βουνό. Beyond here lies nothing. Bob Dylan.

Beyond Here Lies Nothing ακούσαμε τον Bob Dylan, ο οποίος οδηγούσαν μαζί, ήταν ο Κουέν και ο Dylan. Όταν του είπε Bob είσαι νούμερο 1, λέγω με το νούμερο 2, και ο Dylan είπε σε αυτό το στιχουργό, για μένα Leonard εσύ είσαι το νούμερο 1 και εγώ το νούμερο 0. Ο Κοέν είπε ότι το έργο του Dylan ήταν πέρα από κάθε μέτρηση, πριν από οτιδήποτε. Και μετά έρχεται το δικό του, που είναι... ήταν αρκετά καλό. Light the way. Leon Bridges στον αέρα μας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Gazzard The Ground Stage. Opening Act, Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Κόσμος 93,6.

Country, αλλιώς Old Soul όπως τον φωνάζουν. Need It Bad, ακούσαμε 8:25. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Road trip μουσικό για λίγο ακόμη, θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση του ήχου. Πάρα Φορκούβα έρχεται 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων με ένα νέο LP και μια παγκόσμια περιοδία. Μπορείτε να κερδίσετε και προσκλήσεις στα social media του κόσμου. Μπαίνετε στο Facebook, στις official σελίδες μας. Θέατρο Βράχων λοιπόν, Πάρα Φορκούβα. Σε λίγες μέρες, 24 Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για το live παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων, 5η-24 Σεπτέμβρη είναι το live, η λήξη διαγωνισμού είναι την Τρίτη το μεσημέρι, αύριο. Μέχρι αύριο το μεσημέρι μπορείς να στέλνεις μηνύματα. Μπαίνει στο Instagram του Κόσμου, Κόσμος 93,6.

Anne Brun και έναν, όπως είπε και η Anne Brun One, μπόρεσαν όλοι οι μπασίστες του πλανήτη να διαλέξουν ως τον καλύτερο μπασίστα που πέρασε ποτέ στην ιστορία και τον άνθρωπο που επηρέασε όσο κανείς και έναν άνθρωπο που δύσκολα θα σταθεί και κάποιος στην κληρονομιά που άφησε, στον τρόπο που έπαιζε τον ιδιαίτερο. Ένα φαινόμενο με λίγα λόγια ήταν ο Τζάκο Παστόριος, που έφυγε 21 Σεπτέμβρη σαν σήμερα το 1987 στα 35 του, και με άσχημο τρόπο ένα βράδυ δύσκολο στο... προσπάθησε να μπει στο Midnight Bottle Club στη Φλόριντα, από που είχε απαγορευτεί η είσοδός του, γιατί τσακωνόταν συνέχεια κάθε βράδυ που πήγαινε. Και μάλιστα πολλοί φίλοι του μουσικοί προσπαθούσαν να τον ξεμπλέξουν από τον καυγά που έριχνε, που ήταν, έλεγαν μάλιστα πολλοί μουσικοί, ότι ήταν σαν να ήθελε να δημιουργήσει τον καυγά, σαν να ήθελε κάποιος να του κάνει κακό. Ο Παστόριος έπεσε σε κόμμα και πήγε σε υποστήριξη για τη ζωή του και έφυγε από τη ζωή στα 35, πάρα πολύ νέος. Μια πορεία σπουδαία από συνεργασίες με τον Pat Metheny και τον Herbie Hancock μέχρι, εντάξει, τους Weather Report, που έπαιζε και άφησε ένα πραγματικά τεράστιο και δυνατό στίγμα. Έχει δύο γιους που είναι καταπληκτικοί μπασίστες, ιδιαίτερα ο ένας, λένε πολύ μουσική, ότι είναι καλύτερος και από τον Τζάκο, αλλά και ότι πολλά βράδια προκαλούσε ίσως επίτηδες. Μερικοί μουσικοί έλεγαν ότι φαινόταν σαν να ήθελε κάποιος να του κάνει κακό για να φύγει από τη ζωή με έναν τρόπο. Προσπάθησαν πολλές φορές να τον χωρίσουν και με συγκεκριμένα ένα μπράβο που τα είχε βάλει και πλακωνόταν όποτε πήγαινε να πάει, να μπει μέσα στο μπαρ, και τελικά δεν τα κατάφερε, και άλλοι λένε ότι ίσως και να πέτυχε αυτό που ήθελε, υπέφερε χρόνια από διάφορα θέματα ψυχικής υγείας, σοβαρά, πολύ σοβαρά. Και είχε προβλήματα με τη συμπεριφορά του λόγω της ψυχικής ασθένειας, που έφτανε στα άκρα. Ωραία και προσωπικότητα. Come on, come on over. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη. Τζάκο Παστόριος. Come on.

One Come Over από τον Τζάκο Παστόριους, λοιπόν, που έκανε τη διαφορά μέσα από το άλμπουμ το Weather Report, που έβαλε τον μπάσο σε ένα βάθρο διαφορετικό, έκανε τον μπάσο να βγαίνει μπροστά, μελωδικό, άνοιξε τα μάτια πολλών μουσικών και επηρεάστηκαν τεράστια ονόματα από τον Τζάκο Παστόριους, όπως και ο μπασίστας που ακολουθεί, εννοείται από τους καλύτερους, και ο Βίκτορ Γούτεν. Καλά, ποιος μπασίστας δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα σε αυτό το ρεπερτόριο από τον Τζάκο. Εδώ ακούμε τον Μάρκους Μίλλερ. Μάρκους Μίλλερ και Κορίν Μπέιλι Ρέι. Η υγεία του επιδεινώθηκε στα 80's, είχε ψευδαισθήσεις, bipolar διαταραχή, και όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στην τελική σύγκρουση με τον πορτιέρι του Midnight Bottle Club. 39 χρόνια λοιπόν από τη γέννηση, από το θάνατο του Μάρκους Μίλλερ, του παξιλό, του Μάρκους Μίλλερ, του Τζάκο Παστόριους. Δεν πάθει τίποτα και ο Μάρκους Μίλλερ.

Λοιπόν, Corinne Bailey Rae μαζί με τον Marcus Miller από το album Free που κυκλοφόρησε το 2007. Καλή εβδομάδα, λοιπόν. Η θερμοκρασία πέφτει από αύριο. Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει τώρα, στο τέλος του Σεπτέμβρη. Μας χάρισε ένα καλοκαιρινό μήνα ολόκληρο έξτρα από τον Αύγουστο και μπαίνουμε σιγά σιγά σε δροσούλες. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλαούντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Shades and a Tracksuit στο σήμερα 2026. Dr. L. Mike Ladd. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλή εβδομάδα, φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρομήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
4: Έξω!
3: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
5: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
3: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Βουλιουκλάκης. Στον ήχο εύχομαι να είστε καλά όλοι, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια όπως αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η Thrissa Yearwood και Something Stupid με τον Ραούλ Μάλο, που Ραούλ Μάλο στο τέλος του χρόνου θα κλείνει στην κυρολεξία ένα χρόνο από τότε που έφυγε από την ζωή. Αυτός τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης που έγραψε τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής, στον χώρο της κουβανέζικης μουσικής, όταν πήγε στη Φλόριδα έμεινε μόνιμα και ηχογράφησε αφενός μεν με τους Mavericks, αφετέρου μόνος του, και βέβαια έβαλε και το Spanish Latin ήχο, που είναι ούτως ή άλλως ένας ήχος που αντιπροσωπεύει την πολιτεία της Φλόριδα, περισσότερο λόγω της Κούβας και λόγω της κουβανέζικης, αν θέλετε, καταγωγής του. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmos Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Let's Get It On. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και φυσικά μετά το πολιτικοποιημένο What's Going On, το Let's Get It On ήταν ένα τραγούδι που μιλούσε για τη σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν η πολιτική επιτυχία το What's Going On. Το Let's Get It On είχε έναν απόλυτο δημιουργικό έλεγχο ως καλλιτέχνης εκείνη την εποχή, αφενός μεν ο Marvin Gaye. Αφετέρου ήταν και ο λόγος όπου κάποιοι τον θεώρησαν, τουλάχιστον στην pop culture αναφορά εκείνη την εποχή, αλλά και μέχρι και σήμερα. Είναι ο απολύτως ύμνος του σεξ. Αυτό έχουν πει. Από την άλλη, βέβαια, ίσως περισσότερο επειδή έχει μπει και σε πάρα πολλές ταινίες, έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ, ένα κομμάτι που και ο ίδιος για το Let's Get It On είχε μιλήσει ανοιχτά, ειλικρινά και με θάρρος, για την σεξουαλική απελευθέρωση. Πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν, φίλες και φίλοι. Ήρθε και επέστρεψε με νέο single.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν. Λουσέν που επέστρεψε με νέο single και η Λουσέν που δημιούργησε εν τέλει και τελείωσε αυτό που ονομάστηκε The Apothecary Part 2, το οποίο περιλαμβάνει το ολοκένουργιο Tip Street. Ένα τραγούδι που αναφέρεται κυρίως στις ρίζες της και στο Μάντσεστερ. Μια κοπέλα την οποία την παρακολουθούμε ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια. Μια τραγουδίστρια που ήρθε και στο Κόσμος, που μας παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Και σίγουρα κάτι καλό θα έχουμε και φέτος τα Χριστούγεννα. Μην έχετε καμία τέτοια εντύπωση ότι δεν θα κάνουμε κάτι τα Χριστούγεννα. Apothecary Part 1 λοιπόν, τον Αύγουστο του 25. Apothecary Part 2 που τελείωσε φέτος το Σεπτέμβριο του 2026. Περιμένουμε και ένα ολοκληρωμένο LP από την Λουσέν. Έχουμε καταλάβει ότι η μουσική της κινείται με τις επιρροές της soul και της jazz, αλλά φυσικά και με τα pop στοιχεία για τη δημιουργία ενός μελωδικού και διατμοσφαιρικού ήχου. Και αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Λουσίντα Williams, εδώ με το θρύλο. Μια τραγουδίστρια που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Η 87χρονη Mavis Staples να διασκευάζουν Bob Marley.

Πάντα η Λουσίνα Γουίλιαμς όταν βγάζει άλμπουμ κάνει ιδιαίτερη αίσθηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθότι τα έχει βάλει γενικά με το σύστημα και με το κατεστημένο στην Αμερική, και ο στίχος της είναι πολιτικοποιημένος εδώ και 30 και πλέον χρόνια, και σίγουρα δεν ήταν τυχαίο το ότι στο τελευταίο της άλμπουμ έβαλε μέσα αυτό το So Much Trouble in the World, που είναι signature song φυσικά με τον Bob Marley. Από την άλλη όμως, όταν ακούς και την Mavis Staples σε μια τέτοια εκτέλεση, όχι απλά να υποστηρίζει το τραγούδι, να ανεβαίνει μαζί με το τραγούδι τρία σκαλιά παραπάνω, κάνει λίγο περισσότερη αίσθηση. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και με την Πρίς Φάτη και Fever πάμε μέχρι τις 8 και μισή και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαλαντίντα Μουρ, αυτό είναι ο Ροζ, ο Ροζέ μάλλον από την, από τη Βραζιλία και ο Φεφέ από την Γαλλία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα βράδυ, έχει ωραία βραδιά σήμερα. Αύριο λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει. Αύριο θα βρέξει και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα θυμηθούμε λίγο το φθινόπωρο. Τώρα για πόσες μέρες θα το θυμηθούμε, να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε, τελειώνει, είμαστε το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Φανταστείτε, σε 10 μέρες τελειώνει και ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Μια χαρά. Να μην κάνει σχόλια Χρήστο Βουλιουκλάκη, γιατί κάνει γκριμάτσες. Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμου στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τι να κάνουμε, Σεπτέμβριος είναι. Αν αγαπάμε το καλοκαίρι, μου λέει. Εντάξει, okay, και φυσικά το αγαπάμε το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι, ο Σεπτέμβριος, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας μήνας που θεωρείται αμυγός καλοκαιρινός. Δηλαδή, ο κόσμος κάνει μπάνια ακόμα, έχει εξαιρετικές θάλασσες, δεν έχει κρυώσει ο καιρός. Απλά δεν μπορείς, δεν σκοτεινιάζει σε 9 και σε 9,5 που σκοτεινιάζει τον Ιούνιο. Τέτοια ώρα έξω είναι μαύρο σκοτάδι. Μια χαρά λοιπόν, παρέα με τον κόσμο, παρέα με εμάς εδώ πέρα μέχρι τις 10 το βράδυ, με ωραία τραγούδια, με ωραίες μουσικές και αφού λέμε ότι θα είναι βράδυ, 8.30 ώρα θα είμαστε στο Λυκαβιτό την Παρασκευή. Βράδυ πια, έτσι, και θα περιμένουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη για να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του τουρνέ από την Αθήνα και το Λυκαβιτό. When you come after me and I go after you,

Ζακ Σαββορέτη, λοιπόν, We Will Always Be The Way We Were. Είναι η, το live, το άλμπουμ που ούτως ή άλλως το κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει στη νέα του περιοδία. Είναι σίγουρα 6-7 τραγούδια που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ μέσα στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής του περιοδία. Τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Ζακ Σαββορέτη, 28 ημερομηνίες, συν το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έδωσε σημεία γραφής με δύο live στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, που εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε λιγότερο από μία ώρα, και πολύ περισσότερο βέβαια για ένα καλλιτέχνη που αγαπάει ιδιαίτερα τη χώρα μας, για ένα καλλιτέχνη που το κοινό έχει μια αμφίδρομη σχέση με τον ίδιο, έχει μια πολύ στρωμένη μπάντα, έχει ένα χαρακτηριστικό που όσο περνάνε τα χρόνια οριμάζει, αλλά έρχεται πιο κοντά, και το λέω αυτό στο ελληνικό κοινό, δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς, μπει μέσα στο πνεύμα του η ελληνική κουλτούρα, η κουλτούρα μας, όπως ακριβώς με το Silver Hogem που ομοίως έδωσε σημεία γραφής για άλλη μια φορά προχθές στο live που έδωσε στο Λυκαβητό, που ήταν sold out, όπως ήταν και πάρα πολύ ωραίο και το live την Κυριακή το βράδυ χθες, Jeff Mills με Max Cooper στο Θέατρο Βράχων. Έτσι έγινε dance floor ο χώρος με κοντά 4.000 ανθρώπους. Είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γίνονται λοιπόν συναυλίες αυτόν τον καιρό και γίνονται και αρκετές συναυλίες και καλά live. Και αυτό θα συνεχιστεί βέβαια και όλο το Σεπτέμβριο. Ακούσαμε για τον Christian McBride που έρχεται στον Καζάρτε. Τεράστιο όνομα. Θα τα πούμε εξάλλου εντός των ημερών.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like, φίλες και φίλοι, στο Facebook και στο Instagram. Και τρέχουν και διαγωνισμοί. Όπως τρέχει διαγωνισμοί για το live του Παραφοκούβα στο Θέατρο Βράχων την Πέμπτη. Μέχρι αύριο το μεσημέρι τρέχει διαγωνισμός. Και την Πέμπτη, μάλιστα, δίνουμε προσκλήσεις και για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Οπότε κάποιοι θα πάτε στο Παραφοκούβα, κάποιοι θα πάτε στη Αβίνα Γιαννάτου. Λετρίο Ζουρμπλάν στο Θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή. Και έχουμε προσκλήσεις λοιπόν για πολλά και ωραία live και εκτελέσεις. Έχουμε και το Low End στο Κλακάζ με τον Μιχάλη Καμάκα και με τον Δημήτρη Λίλη DJ Set. Όλα αυτά λοιπόν στο Instagram, φίλες και φίλοι. Οπότε μπαίνετε μέσα στους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε, όταν και αν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Gas Station.

Τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves και είναι και υποψήφιο για καλύτερο country άλμπουμ. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, μέχρι τον Νοέμβριο θα ξέρουμε.

συνήθεια και από κεκτημένη ταχύτητα έβαλα αντί του Dry Spell το Cardinal. Το Cardinal είναι από το προηγούμενο άλμπουμ της Casey Musgraves. Δεν έχει καμία σημασία. Η Casey Musgraves ούτως ή άλλως είναι υποψήφια για πολλά βραβεία αυτή τη φορά και σίγουρα θα είναι και υποψήφια, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, θα είναι υποψήφια και για τα Grammy, γιατί αυτό το άλμπουμ έγινε κοινώς αποδεκτό όχι μόνο από την country μουσική κοινότητα, ανεξάρτητα αν η ίδια επαναπροσδιορίσε τις ρίζες της, γιατί το προηγούμενο άλμπουμ της ήταν περισσότερο alternative indie και θα το έλεγα αμερικάνα στην ουσία, παρά για country album. Το τελευταίο album της Casey Musgraves είναι ένα αμυγός country album, παραπροσδιορίζει τις ρίζες της και άρεσε πάρα πολύ και καλώς άρεσε, γιατί ήταν πραγματικά πολύ καλό και θυμίζει τα album προπενταετίας, εξαετίας. Έχει και 5 υποψηφιότητες, να τη δούμε μέσα στο Νοέμβριο, στις 18 Νοεμβρίου, στα CMA Awards, στο Bridgestone.

είναι η Μπούντοσμπαν και το Carlet Steel από το άλμπουμ που ηχογράφησαν το 2023, ένα extended play με τίτλο Frontiers Edge. Ωραίο και σκοτεινό, ψυχεδελικό, με βαριά πνευστά, έτσι, με κιθάρα, με καλά κρουστά. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο, ένα θέμα γεμάτο instrumental αυτό το Carlet Steel. Και εμείς μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, θα πάμε με την Ολίβια Ροντρίγκο. Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίο άλμπουμ από την Ολίβια Ροντρίγκο.

0: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Βλάβα, αυτός είναι ο Τζάρελ Νγκόντα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εύχομαι να έχουμε, να έχετε μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα, καθότι την προηγούμενη εβδομάδα αρκετοί ακόμα ήταν διακοπές. Ξεκίνησαν τα σχολεία, προσπαθούμε να μπούμε όλοι σε μια σειρά, τουλάχιστον αυτό το λέω για όσοι έχετε παιδιά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, νομίζω, απόλυτα, έτσι έχω γίνει κατανοητός. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί, μάλλον ψέματα, υπάρχουν λίγοι που είναι πολύ τυχεροί και μπορούν να φεύγουν και να πηγαίνουν διακοπές τέτοιο καιρό. Ξέρετε, οι διακοπές του Σεπτεμβρίου είναι οι ωραιότερες διακοπές που υπάρχουν, συνήθως και λόγω καιρού, αλλά γιατί έχει εξαιρετικές θάλασσες, καταπληκτικές θάλασσες, καλύτερη φιλοξενία. Δεν έχει όλο αυτόν τον κόσμο που έχει συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά είπαμε, λίγοι είναι τυχεροί που μπορούν να πηγαίνουν διακοπές τέτοιες μέρες. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όποιον μας κάνει τα κρόαση. Χαιρετισμούς στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς στην όμορφη Κύπρο. Και στη Μάλτα που μας κάνει τα κρόαση. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Από το τελευταίο τους άλμπουμ. Descending to Nowhere.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Και από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο.

Σύμφωνα τελευταίο άλμπουμ της Mon Laferte θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω, έτσι με πάει στο νου, μου θυμίζει πάρα πολύ τη Λαλούπε το τελευταίο της άλμπουμ. Έχει μέσα 2-3 σημεία και 2-3 τραγούδια που μας παραπέμπουν στη Λαλούπε, όπως για παράδειγμα και το τελευταίο άλμπουμ του Άντριαν Κεσάδα και το Μεντήρες με τη Ρασκόν Καρίνιο θυμίζει λίγο τη Λαλούπε. Τώρα θα μου πεις, Λαλούπε ήταν μια πνιγή έμπνευσης για πάρα πολλούς μουσικούς και καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς και τραγουδιστές και συνθέτες μέχρι και σήμερα, και ποτέ δεν ξέρεις και ποιος ξέρει, αν ρωτήσουμε μια μέρα τη Mon Laferte μπορεί να μας πει. Αυτόν που σίγουρα θα θυμόμαστε, και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο αφιέρωμα στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, ήταν ο Λέοναρντ Κοέν. Λέοναρντ Κοέν σήμερα έχει γενέθλια, ομοίως πάρα πολλά αφιερώματα θα γίνουν για τον Λέοναρντ Κοέν, καθότι φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια, δηλαδή 21 Νοεμβρίου σήμερα γεννήθηκε το 34 και σε 7 Νοεμβρίου το 16 έφυγε, και είναι ένας από τους λόγους που φέτος σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου, και δει στον Καναδά όπου γεννήθηκε, στο Μόντριαλ, από την άλλη βέβαια και στο Λος Άντζελες που έφυγε από την ζωή, και στη χώρα μας και σε πολλά άλλα σημεία του κόσμου θα κάνουν πολλά αφιερώματα για τον μεγάλο Λέοναρντ Κοέν. Έπεσα πάνω σε μια διασκευή που είχε κάνει πριν από χρόνια στα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν η Φρανσουά Ζαρντίν. Τι ωραία που διασκευάζει το Σουζάνι.

ρωτήσετε γιατί. Τώρα ακούμε εδώ πέρα το Σουζάν. Είναι η τεχνολογία μερικές φορές. Ρωτάω τον Παπιδούκαρο, παίζουν εκεί δύο φάσεις κανονικά, από CD, έτσι, κανονικά. Και είναι το remaster του 2016, όταν η Φράνσουα Ζαρντί ηχογράφησε το Σουζάν και ακούμε κανονικά ένα κανάλι να παίζει κανονικά η Φράνσουα Ζαρντί, να τραγουδάει κάπου από μέσα. Αλλά το βρήκαμε όμως, σιγά που δεν τα ακούγαμε. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε.

Αυτό λοιπόν είναι το Σουζάν. Θέλω πολύ να τα ακούσουμε. Story Master που έγινε το 2016 από ένα τραγούδι που ακούστηκε και έγινε γνωστό κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Folk Live που έδινε το 1967 κυρίως η Judy Collins. Έκανε γνωστό το τραγούδι του Cohen το Σουζάν. Την ίδια χρονιά ο Cohen κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο, το Songs of Leonard Cohen, και βέβαια φυσικά ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι. Η σημείο αναφοράς βέβαια η παρουσία του Cohen στην Ελλάδα και δει στην Ίδρα ένα σπίτι που το είχε αγοράσει μόλις $1,500. Έζησε 7 χρόνια μαζί με τη Μαριάν, έγραψε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα. Αυτό που έκανε εντύπωση, είχα δει πριν από 2-3 χρόνια, όχι μακριά, ή ψέματα, ή λίγο μετά την πανδημία, αν δεν κάνω λάθος, έξω από το σπίτι του Cohen, 2 η ώρα το πρωί, έχει πάει στην Ίδρα ο Μπόνο μαζί με τη γυναίκα του, τον Έτς, τη γυναίκα του και δύο φίλους. Και 2-2,5 ώρα το πρωί έχουν βγάλει φωτογραφία έξω από το σπίτι του Cohen στην Ίδρα και έχει κάνει μια ανάρτηση από κάτω ο Μπόνο και λέει: ορίστε, λέει, το να είσαι σε ένα τόσο σημαντικό νησί και να τρως ωραία το βράδυ, να βγαίνεις βόλτα και να βρίσκεσαι έξω από την πόρτα από έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να είχαν γράψει μουσική και ποίηση. Και αναφερόταν φυσικά στον Λέοναρντ Κοέν. Κοέν έφυγε από την Ίδρα και μετά την Ίδρα δεν έμεινε μόνο στο ότι έκατσε 7 χρόνια και έγραψε τον Bird on the Wire και πολλά άλλα τραγούδια. Περισσότερο ήταν το ότι ο ίδιος ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο, φλέρταρε με το Ζεν, έμεινε για 6 χρόνια σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στην Καλιφόρνια, πήγε για ένα χρόνο στο Μουμπάι, έκανε διάφορα πράγματα στη ζωή του, αλλά φυσικά η περίοδος, η χρυσή περίοδος στην Ίδρα ήταν αυτή που έμεινε στην ιστορία. Θυμάμαι όταν είχα μιλήσει πριν από χρόνια με την Madeleine Περού, που είχε ηχογραφήσει το Dance Me to the End of Love. Και συζητάγαμε κάποια στιγμή για τον Λέοναρντ Κοέν και μου λέει ότι εγώ όταν είχα πάει στο Παρίσι, όταν ήταν στο Παρίσι η Madeleine Περού, έχω συναντήσει, λέει, στο σχολείο, γιατί πήγε στο σχολείο, μετά σταμάτησε και έγινε μπάσκερ, έγινε μουσικός δρόμου. Και γυρνάει και λέει, συνάντησα, λέει, μια κοπέλα που λεγόταν τότε Λόρκα Έλροντ. Και ήμασταν μαζί στο σχολείο στο Παρίσι, ήταν Αμερικανίδα, έφυγε μετά από χρόνια. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, στην Τζόρτζια, η Madeleine Περού, ταξιδεύει μια μέρα και βρίσκει την παλιά της μαθήτρια στην Καλιφόρνια. Και λέει, πάμε, λέει, να σε φιλοξενήσω ένα βράδυ. Και είχε πάει για συναυλία, να φάμε το μεσημέρι, να φάμε σπίτι μου. Και πάνε στο σπίτι, ήταν η κόρη του Λέοναρντ Κοέν. Και μπαίνει μέσα, βλέπει τον Λέοναρντ Κοέν και τη λέει: ο Λέοναρντ Κοέν, έγραψε πάρα πολύ ωραία και τραγούδησε πραγματικά πάρα πολύ ωραία τον Dance Me to the End of Love. Μου λέει, η Madeleine Περού, πραγματικά μου λέει: έμεινα άναυδη. Γιατί εντάξει, το να το λέει τώρα ο ίδιο ο Λέοναρντ Κοέν, αυτό είναι φοβερό. Να ξέρει, λέει, το τραγούδησε, λέει, πάρα πολύ καλά και σε πολύ καλή φωνή. Την επόμενη εβδομάδα την παίρνει τηλέφωνο η Λόρκα. Και της λέει, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, λέει, είμαι στην Τζόρτζια. Να ξέρεις, λέει, ότι ο πατέρας μου γύρισε και είπε ότι τραγουδήσες το Dance Me to the End of Love πάρα πολύ καλά. Ναι, λέει, ξέρεις, μου το πες αυτό, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνεις λάθος, λέει, μου το ξανάπε. Και ο Λέοναρντ Κοέν 2 φορές δεν επαινεί ποτέ, μα ποτέ, κανένα. Dance Me to the End of Love, λοιπόν, αυτή είναι η Madeleine Περού. Ήταν χειμώνας, θυμάμαι, το 2004, Νοέμβριος, όταν το είχαμε πρωτοπαίξει εδώ στον κόσμο.

Αυτό είναι το Losers, αυτός είναι ο Post Malone με το πολύ πετυχημένο single και με τον Jelly Roll. Είναι μία από τις ερωτήσεις που κάνουν αυτές τις μέρες πάρα πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον στον χώρο της μουσικής και δεν της κάνουν τη μουσικής, γιατί σήμερα ξεκινάει ο τελευταίος κύκλος για τις ψηφοφορίες για τα CMA. Σήμερα επίσημα ξεκινάει και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, γιατί καλούμε και εγώ μαζί με τα άλλα 7.000 μέλη να ψηφίσουμε για τον τελικό νικητή στις 12 κατηγορίες στα CMA Awards. Και μία από τις ερωτήσεις, άκουγα λίγο ραδιόφωνο αμερικάνικο, όπως κάνω κάθε μέρα δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας από τους τρόπους ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτή τη μουσική σκηνή και όχι μόνο. Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο ο Jelly Roll δεν πήρε ούτε μία υποψηφιότητα, ούτε ένα nomination για τα 2026 CMA Awards, αν και σίγουρα ψηφίστηκε από πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι. Από την άλλη έβγαλε ένα εξαιρετικό άλμπουμ, είχε Grammy Success το 2023 με πολλές υποψηφιότητες και το 24 και πήρε και 3 Grammy πέρυσι. Είναι μια ερώτηση που σίγουρα δεν μπορεί να την απαντήσει κανένας και πολύ περισσότερο ο ίδιος. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να τον επηρεάσει αυτό ή όχι στην μετέπειτα μουσική του πορεία, όπως και πολλούς καλλιτέχνες. Ξέρετε, πολλοί καλλιτέχνες λένε δεν με απασχολούν τα βραβεία, λένε κάποιοι ότι ή ακούμε, ξέρετε, διάφορες φήμες που λένε ότι ναι, δεν με απασχολούν τα Grammy, δεν με απασχολούν τα Oscar. Φίλες και φίλοι, όταν κάποιος παίρνει ένα βραβείο, είτε είναι μια τιμητική διάκριση, είτε πάρει ένα μεγάλο βραβείο όπως είναι τα CMA που είναι επίσημες ακαδημίες, ή τα Latin Music Awards ή τα Grammy Awards ή τα Emmy ή τα Oscar, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαρεί, ακόμα και αν είναι ο πιο σπουδαίος μουσικός του κόσμου, ακόμα και αν έχει πάρει άλλα 5, 10, 20, 30 στην καριέρα του. Φυσικά και απασχολεί όλους τους μουσικούς τα βραβεία, διότι πέραν της οικονομικής, του οικονομικού κέρδους που έχουν πια, όχι τόσο με τις πωλήσεις των δίσκων και το CD, αλλά μόνο κυρίως με τα live και με τα tours, να ξέρετε ότι η επόμενη επιβράβευση είναι όταν πάρουν ένα μεγάλο βραβείο. Μπορεί να λένε ότι δεν τους απασχολεί, αλλά τουλάχιστον με όσους καλλιτέχνες έχει τύχει, έχω μιλήσει, έχω γνωρίσει, μπορεί να είναι ταπεινοί και να λένε, να μην εκθιάζουν ότι έχουν πάρει βραβεία ή Όσκαρ ή Γκράμι και τα λοιπά. Να είστε σίγουροι όμως ότι σίγουρα τα βραβεία τους δίνουν ένα χαμόγελο παραπάνω. Για τον Jelly Roll αυτό δεν θα συμβεί φέτος, δεν ξέρω αν θα συμβεί ίσως τα Γκράμι, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα συμβεί του χρόνου. Τζόμπα και Winston McCann, λίγο μέχρι τη Γαλλία. Ουμπούτι μπαρ. Τι ωραίο. Και καλοκαιρινό είναι. Και φθινοπορεινό και χειμωνιάτικο.

Με ρωτάτε τι πρόκειται να ψηφίσω στα CMA. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω, δεσμεύομαι και το γράφω αυτό για τους φίλους ακροατές, και λόγω διοντολογίας και λόγω αρχής και λόγω εμπιστευτικότητας της ψηφοφορίας που υπάρχει. Η λίστα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ συγκεκριμένη σε μας που έρχεται από την Αμερική, αλλά ακόμα και αν ήξερα αυτή τη στιγμή θα ψηφίσω, πάλι θα μπορούσα να σου το πω στον αέρα. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, την ημέρα των βραβείων, θα πούμε διάφορα.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Στον κόσμο στους 93,6 είχαμε να ακούσουμε για καιρό κάποια κομμάτια και εντάξει, η Δευτέρα είναι μια μέρα που πάντα σηκώνει να ακούσουμε και περισσότερες μπαλάντες και διάφορα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και άμα χειμωνιάσει. Θα έχουμε κι άλλα πολλά πάντα με καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ ήταν στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουλάκη για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2, η Δήμητρα Κακαουνάκη μαζί σας. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, τι ώρα, λίγα λεπτά, μετά τις 8. Σεβέλ Σιλβέρτο και Αγκαζού, από το 2007... Πολλά φιλιά, να είστε καλά και να προσέχετε, πάρτε ομπρέλα αύριο γιατί μπορεί να βρέξει. Μάλλον μπορεί, θα βρέξει σίγουρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλωσορίζετε στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε Διεθνής ημέρα ειρήνης. Έχουμε ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σαν σήμερα γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν και θα ακούσουμε πολύ Κοέν. Θα μιλήσουμε για Τζεφ Μίλς. Θα ακούσουμε Γιασμίν Χαμντάν και θυμάμαι και ξεχνώ. Είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα. Αλλά πού να σας τα λέω τι έγινε χθες. Στο Τζεφ Μίλς. Στο θέατρο Βράχων. Τι happy night ήταν αυτή. Ήταν βράδυ, δεν ήταν day, αλλά ήταν day. Βρά, ήταν στιγμή, ήταν. Πω πω ευτυχία.

Για μένα προσωπικά ήταν happy day, διότι γνώρισα τρεις φανταστικές κοπέλες. Τη Μαρία, την Αλεξάνδρα και την Άγλα. Φίλες μου, πολύ φίλες μου. Λοιπόν, ο Max Cooper έκανε ένα πολύ ωραίο DJ set χωρίς visual, κάνοντας transition για να ανέβει επί σκηνής ο Jeff Mills, ο χρόνιος συνεργάτης του πιανίστας Dari, και το Αιδόνι, η φλαουτίστρια με καταγωγή από την Ατλάντα, της Georgia. Είχαμε πιανάκια, είχαμε φυσικό πιάνο, είχαμε φλάουτο, είχαμε κρουστά, είχαμε πιάτη, είχαμε ντέφι. Και αυτοί οι τρεις άνθρωποι επί σκηνής μας χάρισαν περίπου 2 ώρες μαγείας, μας ταξίδεψαν. Χορέψαμε πάρα πολύ. Αλλά και αν δεν ήθελες να χορέψεις, καθόσουν πίσω ψηλά και έβλεπες το φεγγάρι δεξιά και το θέατρο βράχων μπροστά σου όλο. Μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν.

Λοιπόν, και όσοι δεν προλάβατε το Jeff Mills, αλλά θέλετε να πάτε στο θέατρο Βράχων αυτή την Πέμπτη, πάρα Φορκούβα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η νύχτα σήμερα. Ο διαγωνισμός λύγει αύριο, δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Πάρα Φορκούβα στο Θέατρο Βράχων. Και ένας άλλος διαγωνισμός λύγει αύριο. Διπλές προσκλήσεις για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Μπείτε στα social media του Κόσμος, δείτε τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις.

Λοιπόν, και το τέλειο που συνέβη σήμερα είναι με τον Τραμπ. Δεν ξέρω αν είδατε, που έδιωξε και τους δημοσιογράφους, έδιωξε τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οπότε έκανε γένεια χωρίς ήχο. Αυτό δεν ξαναγίνει, είναι βουβό. Βουβό το πλάνο, βουβός κινηματογράφος δηλαδή. Charlie Chaplin.

0: 2014, Popular Problems, Leonard Cohen. Ένα άλμπουμ που αγαπώ πολύ, κυρίως για τα φωνητικά, από τρία κορίτσια, backing vocals. Είναι η Charlene Carmon, η Dana Glover και η Donna Delory. Ο Leonard Cohen βεβαίως τραγουδά και η μουσική του δίπλα, κιθάρα, μπάσο, βιολί, πλήκτρα, drums. You got me singing, με κάνεις και τραγουδώ εμένα.
1: You got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking.

Osmosis. Yeah, man. The present moment began with fire.

Κοσμόσης.

9 Οκτωβρίου, Borderline Festival, έρχεται η Βασίλισσα, Γιασμίν Χαμντάν. Τελευταία του δουλειά το 2017, Al Jamilat. Κυκλοφόρησε άλμπουμ το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. I Remember, I Forget. Και μαζί της ο χρόνια συνεργάτης της, Mark Collang, από την μπάντα Nouvelle Vague.

I remember, I forget, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η πιο συχνή μορφή άνοιας, μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα. Γιατί η άνοια αφορά βεβαίως την έκπτωση στις νοητικές λειτουργίες, στη μνήμη, στο λόγο, στην κρίση, στην προσωπικότητα γενικότερα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 ασθενείς. Και ένας αριθμός που εκτιμάται ότι το 2050 θα φτάσει τους 350.000. Μια νόσο από την οποία πάσχει όλη η οικογένεια. Γιατί αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοικούς ασθενείς υπολογίζονται και αυτοί σε 400.000 περίπου. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να υπομίζεσαι ένα φορτίο ψυχολογικό, σωματικό, οικονομικό.

down. Think I'm not right.

that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation.

Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο που ονομάζεται, ο τίτλος είναι «Βιβλίο του Πόθου», μετάφραση Ιωάννα Αβραμίδου, εκδόσεις Ιαννός, 2009, εξαντλημένο δυστυχώς, που περιλαμβάνει δεκάδες ποίηματα του Λέοναρντ Κοέν. Ποίηματα τα οποία γράφτηκαν μεταξύ 1994 και 1999.

Δώσω Λέοναρντ Κοέν το 1974 κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του. Ένα άλμπουμ γεμάτο μαντολίνα, μπάντζο, κιθάρες, βιόλες, κρουστά. Ένα πολύ ωραίο Chelsea Hotel.

αλλά και μια προσευχή του Κουέν. Μαζί του Τζάνις Ιαν, Who by Fire.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ήταν προφήτης. Μπήκε σε ένα καράβι για να πάει στην Νινεβή. Και εκεί άρχισε να βουλιάζει το καράβι, γιατί αυτός άλλαξε ρότα και το πλήρωμα τον πέταξε μέσα στη θάλασσα. Ρίξαν κλήρωμα για να δουν ποιος φταίει για το κακό που πάθανε. Και ο κλήρωμα έπεσε στον Ιωνά. Τον έριξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος και τρεις μέρες έμεινε στην κοιλιά του κήτους. Και στο διάστημα αυτό προσευχόταν ακατάπαυστα στο Θεό, παρακαλώντας τον να τον συγχωρέσει. Την τρίτη μέρα το κήτος, πλησίασε στεριά, τον έβγαλε από το στόμα του. Ο Ιωνάς ευχαρίστησε το Θεό και τον συγχώρησε. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωνά. Ο Ιωνάς ήταν και βασιλιάς και ιδρυτής της πόλης Ελίκη στην Αχαία. Γενάρχης των Ιώνων, γιος του Ξούθου και της συζύγου του Κρέουσας, κόρη της Ερεχθέας, ο πατέρας των Απόλλωνας. Είναι πολύ ωραίο όνομα, ο Ιων ή Ιωνάς.

Λοιπόν, η Little Sims ξαναχτυπά με ένα EP αυτή τη φορά. Έτσι μας τα κάνει η Little Sims. Μία κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, μας κάνει κάτι drops. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα EP με τίτλο Sugar Girl. Έχει μέσα 4 τραγούδια. Ένα με τον JT, ένα με την Della και ένα με Zero 70 Shake. Ας ακούσουμε το Open Arms.

Αναπολώ τη μάνα μου σε ένα θέατρο των Αθηνών 35 χρόνια πριν, σε μια συναυλία του Θεοδωράκη. Με όλα εκείνα τα υπέροχα τραγούδια είχε αποκοιμηθεί καθισμένη δίπλα μου στο υπαίθριο θέατρο. Είχε φτάσει εκείνη η μέρα από το Μόντρεαλ και η παράσταση είχε αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα και αποκοιμήθηκε ανάμεσα σε μαντολίνα, ανερχόμενες μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια. Ήμουν νέος, δεν είχα ακόμα τα παιδιά μου, δεν ήξερα πόσο μεγάλη μπορούσε να είναι η αγάπη σου. Δεν ήξερα ότι μπορούσες να είσαι τόσο κουρασμένη. Η μάνα μου αποκοιμήθηκε, Λέοναρντ Κόεν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: bus, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: First we take Manhattan, then we take Berlin. Και όσοι ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο μας.

Λοιπόν, ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Την παρέσα για περίπου μία ώρα ακόμα. Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ και συμπίπτει με την ετήσια γενική συνέλευση του οργανισμού κάθε Σεπτέμβρη. Εκδηλώσει όλο τον κόσμο. Τοπικές κοινωνίες, πολίτες μιλούν για την ειρήνη. Ημέρα επίσης Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, το λέγαμε νωρίτερα. Σαν σήμερα, εκτός από τον Λέοναρντ Κοέν, που γεννιέται το 1934, γεννιέται το 1936 ο Νίκος Πουλατζάς. Ήταν Έλληνας, μαρξιστής, διανοούμενος. Και το 1950 ένας αγαπημένος μας Αμερικάνος ηθοποιός, Bill Murray.

Δηλαδή, έχετε δει Ghostbusters? Bill Murray. Έχετε δει τη μέρα της Μαρμότας? Bill Murray. Βεβαίως, εκεί που πεθάναμε όλοι, ήταν στο Lost in Translation της Σοφία Κόπολα, χαμένη στη μετάφραση. Αυτή η καταπληκτική κομεντή που γυρίστηκε στην Ιαπωνία και του χάρισε την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητα του για Όσκαρ. Η φωνή του Bill Murray, να γνωρίζετε, ήταν και η φωνή, είχε δυνατή στη φωνή του στο γάτο Garfield και στις δύο επιτυχημένες ταινίες, και το 2004 και το 2006. Είχε εδώ στη φωνή του έναν ασβό στην ταινία Κινουμένων Σχεδίων του Wes Anderson, ο απίθανος κύριος Fox. Έγινε στη φωνή του στην Αρκούδα Μπαλού. Και εκτός από πρώτους ρόλους, έπαιξε και δεύτερους ρόλους, δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Μας ακούτε βεβαίως και από το internetcosmosradio.gr. Μας ακούτε, υπάρχει και το rteco.gr και είναι ανεβασμένες όλες οι εκπομπές, podcast, πολλή μουσική. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Τίνι Τόμας, Τίνα Τόρνερ. Καλή ακρόαση.

Θέλω να στείλω άπειρα φιλιά στον Κωνσταντίνο μου και το κορίτσι του τη Μαρίζα που ακούνε. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος? Ο Κωνσταντίνος είναι κάνιμπαλ.

την Καρντό, Currency of Men. Πρόσεξε, μην πάθεις τα ίδια. The same to you. Είναι αυτό που λέει που σου γυρνάει. Το καλό ή το κακό σου γυρνάει έτσι. Εγώ πάντως σίγουρα θέλω να είμαι ξέχαστη. Το ίδιο και ο Μπάμπης, ο Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο. Είμαστε αξέχαστοι. Καλά, ο κόσμος όλος μας εδώ είναι ξέχαστος. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πολυχρονίου. Δεν ξέρω αν με ακούει. Έκανα ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για τον Nile Rodgers το Σάββατο. Και μου έκανε και αφιέρωση στον αέρα. Συγκινήθηκα, τον ευχαριστώ πολύ.

never settle? Was it ever over? And is it still real?

Υπάρχει μια ρογμή. Υπάρχει μια ρογμή σε όλα. Από εκεί είναι που μπαίνει μέσα το φως. Η ποίηση είναι απλώς η απόδειξη ότι υπάρχει ζωή. Αν η ζωή σου καίγεται καλά, η ποίηση είναι απλώς η στάχτη. Και αυτό που μου συνέβη δεν ήταν ότι πήρα απαντήσεις, αλλά το ότι οι ερωτήσεις διαλύθηκαν. Δεν με θεωρώ απεσιόδοξο, νομίζω πως ο πεσημιστής περιμένει τη βροχή, ενώ εγώ νιώθω βρεγμένος ως το κόκαλο. Leonard Cohen.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Ένα αφιέρωμα στο Leonard Cohen σήμερα, αυτή η εκπομπή. Και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows.

0: moving fast. Everybody knows that the naked man and the woman just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's going to be a meter on your bed that will disclose what everybody knows.
1: Το ηχογράφησε πίσω στο 1988 σε αυτό το κορυφαίο άλμπουμ που μας μειούσε στο τι θα πει άνδρας. Αυτός ήταν ο Λεονάρντ Κοέν, ο αυτοβιογραφικός που καταρχήν ήθελε να γίνει συγγραφέας, έγραψε τις μουσικές του και τους στίχους του και δημιούργησε εικόνες. Και όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Everybody knows you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last.

αλλιώς έρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης ή αλλιώς ο κύριος Κασέλ εμφανίζεται στα του οίκου, στον ήχο μας, και η Δήμητρα Κακαουνάκη, εγώ η αφεντιά μου, διαλέγω τις μουσικές.

0: Steele.
1: Φύγαμε με τον Λεωνάρντ που σαν σήμερα θα γεννιόταν σε αυτό το σύμπαν, για να πάμε σε ένα άλλο σύμπαν λίγο πιο θεατράλε. Ο Άρθουρ Έιτς αναλαμβάνει ένα κλασικό. Αλαμπάμα, Αλαμπάμα σώμα.

Λιτεβίλ είναι που θα μας δείξει το δρόμο, και μάλιστα έναν ιδιαίτερο δρόμο. Bamboo Road που το λέει και το τραγούδι.

Λος Εξαγεράδος. Υπέροχοι διασκευάζουν ατελείωτα και το Ball of Fire βρίσκεται και αυτό εδώ, στο

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς βρισκόμαστε όπως πάντα στο σωστό μέρος τη λάθος στιγμή. Right place, wrong times. Και εδώ η Etta James συναντιέται πολύ στενά με τον Dr. John στο Chicago Summit, στο live που ηχογραφείται πίσω στο 1982.

Εδώ είμαστε. How the girls do it. Σε περίπτωση που ψάχνεις τη συλλογή, το κορίτσι θα μας μοιήσει ακριβώς στο One Monkey Can Stop the Show. Το τραγούδι που φτιάχνει πίσω στο χρόνο και περιλαμβάνεται σε αυτή την κορυφαία συλλογή.

Συνεχίζουμε στο παρελθόν και πάμε να συναντήσουμε τον Donny Hathaway, έναν jealous guy που κρύβεται πίσω στο 1972 και υπάρχει και σήμερα παντού.

Η Mighty Mocambos μαζί με τα σενάρια τους πίσω στο 2022 καταγράφουν τις live στιγμές τους και πολύ καλά κάνουν και ηχογραφούν στην Mocambo Records, τη δική τους εταιρεία. Όλα αυτά τα όμορφα και τα ωραία συμβαίνουν στο Beverly Hills. Ο Axel F εμφανίζεται και αυτός και το live τζαμάρεται εκεί.

θα φύγω και θα ξεφύγω μέσω Μιλάνου, μέσω Calibro 35. Αυτοί ηχογραφούν εκεί και ονειρεύονται Bushwick και Nigeria.

Και φτάσαμε κιόλας στον Captain Yacoub, ο οποίος μεταμορφώνει τον Fela στην Agogo Records. Κούμπια, No Get Enemy, είναι η κομματάρα.

Στις λίστες των ωραιότερων κρύβονται πάντα οι Ezra Collective. Εμείς εδώ βρισκόμαστε με τους Ezra Collective σχεδόν τακτικά στο νότιο Λονδίνο, στη γειτονιά τους. Ηχογραφούν αυτό το άλμπουμ στις μέρες μας, ακριβώς για την ελπίδα, επειδή δεν χάθηκε αυτή. Because of Hope είναι ο τίτλος του άλμπουμ και εκεί μέσα κρύβεται και αυτό εδώ. Only Love.

0: χώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις βόλτες, στις μαγικές μας. Εδώ είμαστε. Οίκος Ανοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Γαγκαουνάκη διαλέγει μουσικές και εμείς θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε σίγουρα τους Mo Horizons που θέλησαν πολύ να διασκευάσουν αυτό εδώ. Jungle Affair, το είχαν πει.

Οι μπουζούπα γιου πάλι οι Γερμανοί ονειρεύτηκαν τη Βραζιλία, τα βουνά της, ονειρεύτηκαν μια βόλτα εκεί και το ηχογράφησαν πίσω στο χρόνο. Night over Manaus είναι το κομμάτι.

Ça compte si tu étais mort.

Ντεζί Εουζή. Αυτός πάλι κρύβεται στη Γαλλική Πολυνησία και ποιος ξέρει που θα ταξιδεύει τώρα. Ο Ντεζί Εουζή που έφτιαξε αλλιώς, με έναν τρόπο, αυτή τη γνωστή και μη εξαιρεταία περσόνα, την Χουάν.

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla de una manera categórica.
1: Para que με κοινό τίτλο στο άλμπουμ και ο Σιμπηλίνο είναι πάντα εδώ στο Νικό του Reproach, το κομμάτι.

0: Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις. Εδώ, σε μία από τις λίγες, πίσω στο 1968, ο Archie Bell και οι Drells. Tighten up, παιδιά.
1: Hi everybody, I'm Archie Bell with the Drells of Houston, Texas.

Τέρι Κλάρα συναντάει τους Trinity και τον Joey Gibbs. Don't stop till you get enough. Ονειρευόντουσαν.

αυτές οι μέρες και οι μέρες ήταν πίσω στο 1977, όταν ο Errol Walker αποφάσισε να φτιάξει το δικό του σάμπα.

Οι Σιμάντ επιστρέφουν, οι Σιμάντ ξέρουν, ο Jazzy B είναι στο πλευρό τους. Έρχεται εδώ το How We Roll.

Για να φτάσουμε στον σούπερ παραγωγό Ρόμπερτ Κλάσπερ. Έφτιαξε πολλά ωραία τραγούδια. Εδώ αφήνω αυτό το Afro Blue. Έρχεται και η Έρικα Μπαντού. Afro Blue και Ρόμπερτ Κλάσπερ.

ευθύνεται για αυτή την κούμπια λομπίνα, στην οποία συμμετέχει ενεργά και η Νίντια Γκονγκόρα, την οποία έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Τι απέγινε αυτό το κορίτσι?

Ο Καριμπόμπο ξεκίνησε από την Κολομβία, πήρε την Παχούα στο πλάι του και στην Καλέτας Καλέντες Records ηχογράφησε αυτό το Ζουέγκα. Μπάριο Ποπιουλάρ ήταν ο τίτλος του άλμπουμ πριν από κάτι χρόνια, όχι και τόσα πολλά.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιπέτεια, για τη διαδρομή, για τα τραγούδια που ακούσαμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, αντέχοντας τον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Για

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Κόσμος 93,6.

cosmosradio.gr.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: No me digas.
1: ¿Qué?
0: No me digas.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κόσμος 93,6.